0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο Σφαίρα 102 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
0: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.

0: άλλη μουσική.
1: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
3: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

έρθει. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: 102.2.
3: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να ζήσετε!
5: Άσε με ένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρό.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Α4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, η μουσική σου.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
12: Αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Α4 ΤΑΦ περιπολικό έχει.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
19: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούς review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινοσφαίρα 102,2 και σήμερα η καλημέρα είναι λίγο διαφορετική. Γιατί? Γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί είναι Παρασκευή, γιατί είμαστε ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε μία ανάσα πριν λίγο έτσι ξεκουραστούμε ακόμη, γιατί τελειώνει ακόμη μία εβδομάδα. Τι έμεινε, ακόμα μία μετά και μετά φεύγουμε για Ρόδο για να σας καλημερίζουμε έτσι από το νησί της Ρόδου όπως κάνουμε κάθε χρονιά. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι. Λοιπόν, Παρασκευή όμως σήμερα και ο μήνας έχει 26 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Να πω ότι εννοείται ότι η Vodafone είναι μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Να σας πω ότι έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά, έχουμε ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή μας. Πώς όμως μπορεί να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτο, σας έλεγα, και Νίκος Καλούδης. Παρέα εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα υποδεχτούμε και την Νάνση Αντωνίου, θα υποδεχτούμε και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που ξαναλέω, η μέρα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Εννοείται ότι εδώ στο πλευρό μας έχουμε και τα καταστήματα Lidl. Βάλε τα κάρβουνα να πω, όπου παιδιά πήγα, όχι χθες, προχθές. Είχα πάει στο σπίτι του πατέρα μου και από κάτω έψινε ο φίλος μου ο Βουτσέλης, ο φίλος μου εκεί που πραγματικά κάνει καταπληκτικό μπαρμπεκιού και μου λέει, έλα να πάρεις, μου λέει, ένα κοψίδι. Πω, πω, τι ωραίο που είναι το μπάρμπεκιου, τι ωραίο που είναι το να ψήνεις. Η πιτά, πιο ωραία από το κρέας, που και το κρέας συγκλονιστικό ήταν. Λοιπόν, βάλτε τα κάρβουνα να πυρώσουν και άσε τα Lidl να φροντίσουν τα υπόλοιπα. Ανακάλυψε λαχταριστές επιλογές για κάθε μπάρμπεκιου, ζουμερά μπιφτέκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδας, παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου με μπαχαρικά, μοσχαρίσια μαριναρισμένα παϊδάκια, αλλά και χοιρινή σεφταλιά, κεμπάπ κοτόπουλου, σηκώτη και πολλά πολλά ακόμη.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
7: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
8: Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
9: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
10: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
11: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
12: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
13: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
14: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
15: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoichman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να τους ξαναπούμε, τους λέμε κάθε μέρα και τους ξαναλέμε, αλλά επειδή μας ρωτάτε κιόλας, εσάς τους λέμε καθημερινά. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε Viber, το Viber του σταθμού μας που είναι 6936101022 και να σου πω ότι το έχω εδώ ανοιχτό μπροστά μου στην οθόνη, στο laptop, γιατί πολλές φορές λέτε ότι γιατί τα μηνύματα δεν γίνονται μπλε, δεν διαβάζονται, δεν ξέρω παιδιά, γιατί εμείς το Viber δεν το βλέπουμε από κινητό, το βλέπουμε από laptop. Οπότε μήπως είναι και λίγο το way που γίνεται. Πάντως να ξέρετε τα μηνύματά σας τα βλέπουμε όλα και τα διαβάζουμε όλα. 6936101022 είναι το Viber του Σφαίρα. Τώρα έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε και τα πάντα, έχουμε και Instagram, έχουμε και όλα, τα έχουμε όλες τις πλατφόρμες, μόνο Snapchat δεν έχω, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μην με ρωτάτε το γιατί, δεν το ξέρω, δεν έτυχε μάλλον. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην σου τύχει κάτι που να μην ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τι καλύπτει τελικά η ασφάλεια φυσικών φαινομένων στην ασφάλειά μου. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι το να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα όλα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς καμία απολύτως ασάφεια. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό σε μια ασφάλεια, γιατί όλοι τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Η Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email, παιδιά, είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη, ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για σεξ toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι ξαφνικά έγινε. Mm-hmm.
2: Τι γούστα τη βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατον το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό, γι' αυτό σας
1: ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Ένα καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις,
2: έχεις δικά σου λόγια.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις.
2: Εγώ τι να γράψω, ρε Παναγιώτη.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου.
2: Πες να του βάλει δάχτυλο, ρε Παναγιώτη. Πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί είμαι σπροκτό.
0: Εντάξει, εγώ το είπα για καλύτερο. Να του βάλω δάχτυλο, λέει, αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι προκτούς και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Τα λέω έτσι, δεν σας αρέσει. Δεν μιλάω, δεν σας αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά,
1: να
0: λέει αλήθεια, σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επιτόπου. Ότι κατά με σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ, του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλας. Και σκέφτομαι πάρα πολύ
1: γιατί
0: σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί ήθελα να του βάλει το άσο στον προκτό, τι ήθελα να κάνει reset.
0: Βάλει το λίγο.
1: Reset του factory settings.
0: Γιώργο, σταμάτα το λες, αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το
1: είπα. Βάλει και στο αυτί.
0: Γιώργο! Θα το κάνει reset.
1: Ξα, βλέπεις το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισες. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα Γιώργο, σταμάτα να το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτή και ένα στο πρώτο.
0: Μα ψάρωσα και εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα στο αυτή λέει.
2: Μα τι mail είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες,
0: να στε... όχι, όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα,
0: αυτό.
1: Έλα, Παναγή, τώρα σου βγήκε αυτό, μην τα πες.
0: Όχι, ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται, ναι, να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Εσύ ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα του πει την αλήθεια, γιατί
0: μα,
2: δεν το δεις.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουνε. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Ωραία τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσεις.
4: Την έχει δει ελεφαντιστού.
0: Ωραία, τι τη άρα λοιπόν η Νάντς τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό, αρκεί να πει ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει, ότι ξέρει κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές μπορεί να μας ζητήσει κάτι ο σύντροφός μας που εμείς να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που τη το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου,
1: έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλές περιπτώσεις κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Νύχια που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώ κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
4: Και εμένα μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρική άποψη το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Σιγάρε, Παναγή.
1: Άντε κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν και άλλες ανομαλίες, γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Ποιο είναι ο Λουκά, είσαι, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι του είναι πρόβλημά του και θέμα του. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, ναι, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα τη πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάγη, δηλαδή σε σεξουαλική...
2: Παντρεμένοι δύο χρόνια πηγαίνουν για παιδιά χωρίσουν, γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψηλού πίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει. Να τα σεξ toys, να τη μεταμφιέσει.
2: Εντάξει, ρε, εσύ, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Παραγή. Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
4: Είχε φαγόρα από μέσα.
1: Πώ έχει μπροϊδε κάτι γι' αυτό να του ψάξει. Κάποια μόλις είναι στο νερό, έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχει αιμορροίδες, πώς θα το. Θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια φαγούρα. Ο κόλλος θέλει πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει.
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή τη.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο.
1: Εδώ υποτίθεται ότι πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο, εξαιρετικό.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν το πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν το πιάσει φαγούρα.
0: Πριν το πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνει, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο. Για σένα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Να του κάνει μια κουβέντα, μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αφήνει το χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα,
1: πράγματα,
0: λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και μεταμφιέσεις και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το.
1: Για αυτό το λέω, Μπριτζίτα.
0: Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργος.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώς σε κάλυψε.
3: Φαντάσου, καλύφθηκα.
1: Με τις μεταμφιέσεις ήταν καλά, δηλαδή αυτή.
0: Δεν τη άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει, οκ, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουν μαζί your face.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι δεν θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα το ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή εγώ...
1: Άγιες, πού το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι.
0: Για μένα είναι απλό, εφόσον ξενέρωσε να χωρίσει.
1: Ναι, αλλά λένε, Παναγιώτη, το σημείο G του αντρός, ναι, είναι εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να ψάξεις.
3: Για ψάξε.
1: Ψάξε λίγο τώρα που καθόμαστε.
0: Δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω γιατί υπάρχει γιατί? Το political correct που.
1: Political. Άμα σου λέει ο άνθρωπος τώρα, ο σεξολόγος, ο ασκητής που λέει για προκτούς και τέτοια. Αυτός λέει, χρησιμοποιείται τις λέξεις με ζόκαρες.
0: Ναι.
1: Επιστημονικά και σου λέει ότι το σημείο G του αντρός,
0: ναι,
1: είναι εντός του προκτός.
0: Ναι.
1: Θα στο κάνω εκεί πείμα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό, ρε φίλε, που πατάς το κουμπί και τρέχουν οι βρύσες.
0: Ωραία. Αυτό που θέλει αυτός να ανακαλύψει, την άλλη την ξενέρωσε φουλ. Όμως αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση τους.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται
0: αυτό. Φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό
2: έλα, φοβάται. Μωρέ τώρα, έλα. Περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Κατακλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτω.
5: Το έχω κλείσει, το έχω κλείσει.
0: Μπράβο σας. Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
3: Και το φως.
5: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μου είπε ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
5: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγο για να χωρίσει. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Αυτό είπε και ο Γιώργος. Κάτι άλλο, άμα θέλει να ψάξει άλλο να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι, εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
0: Να το, το τζίπου λέει ο Γιώργος.
5: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το Περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το Περίνεο?
1: Περίνεο προκτήδη, έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
5: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν είναι, δεν θεωρώ ότι, δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει, αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και της βγάζει καινούργια γούστα. Οκ, okay, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
5: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα και τον φτιάχνει.
0: Ορίστε,
5: αυτό.
2: Δεν θέλει να τον φτιάξει.
5: Δεν θέλει να τον φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ, γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα σας ρωτήσω. Ναι. Τώρα εκεί είναι ενδιαφέρον.
5: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα, δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο και σαν σκέψη να το έκανα.
5: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από κάποιους.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
5: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Μπορεί αντίστοιχα και αυτός, τώρα που πήρε άλλο μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
0: ναι,
5: να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα, δηλαδή. Εσένα, άρα εσένα δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
5: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay, okay.
5: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που έκειναν στο κρεβάτι
0: σωστό.
5: Του καθένα. Κάνει ό,τι γουστάρει και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρει.
0: Ναι,
5: να μην πάει το μυαλό σου ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
5: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά το
5: λέω. Γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι. Με όποιο τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ, παιδιά,
0: καλημέρα. Γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν άλλο.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
5: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
5: Είναι η Μίκα είμαι.
2: Γεια σου, Μίμικα μας.
5: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ έχει σοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να. Ρε, παιδιά, δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπησα έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
5: Ναι, ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας αντιπούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί. Η κοπέλα.
0: Ό,τι να κάνει, θα το κάνει.
5: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό και στο πλαίσιο των διλημάτων της εκπομπής και τα λοιπά και θα πούμε τη γνώμη μας, εννοείται δεν χωρίζεται ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζεις, ορίστε όλοι που λένε Παναγή.
5: Απ' την άλλη όμως η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Αυτό θέλει και αυτός.
5: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική, όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουμε.
0: Και
5: δηλαδή,
0: να μην φάει τόσο ξενέρωμα εννοείς.
5: Να του πει όμως, όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Okay.
5: Όμως να του το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν, δεν χωρίζεις. Δεν το
0: καλά του το είπε,
2: εσύ
0: το είπε.
2: Εσύ τα συζητάς, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ότι σε ενοχλεί, ότι σου αρέσει. Ζητάς, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο να συζητάς.
5: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει, θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια, όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσεις με ευκολία στον σύντροφό σου αυτό που θέλεις να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
5: Ναι, αυτό είναι.
2: Γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
5: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάμε και μάλιστα να μιλάμε και πριν παντρευτούμε.
2: Μα εσύ τώρα τις λες για κάτι που τη ζήτησε ο άλλος και ανοίχτηκε, να του πει να τελειώνει. Γι' αυτό δεν φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε.
5: Έπρεπε να το συζητήσουν, εννοώ να του δείξει ότι. Όχι να του πει ότι εξενέρωσα με άσχημο τρόπο, να το συζητήσουν, να του πει τη γνώμη τη.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να τον χωρίσει επειδή ζήτησε
2: έτσι
0: να το κάνει
2: Παναγή.
0: Αυτό. Δεν είπα.
2: Ήμασταν μπροστά όλοι.
0: Εγώ είπα να χωρίσουν επειδή εκείνη μου λέει ότι έχω φάει τεράστιο ξενέρωμα και δεν θέλω να κάνω έρωτα μαζί του.
2: Τώρα από ένα γάμο για μια βλακία τέτοια.
0: Αυτό θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν ζήτησα.
2: Πολύ ξεκάθαρη βλακία.
0: Όχι, δεν του είπα να χωρίσουν επειδή του ζήτησε. Ζήτησε να του κάνει αυτό, επειδή ξενέρωσε. Αυτό.
2: Σιγά μου,
0: τι να
2: τη
0: πω, μην ξενερώσει.
2: Τόσα πράγματα ξενερώνουμε καθημερινά.
0: Ωραία, τι να τη πω, μην ξενερώσει.
2: Το όχι, δεν βρυχορίζω.
1: Άιντε.
5: Πρέπει οι γυναίκες να έχουμε τα μυαλά μας περισσότερο ανοιχτά και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες πρέπει να μην τους διώχνουμε τους άντρες από το κρεβάτι μας. Πρέπει να τους κρατάμε ακούγοντάς τους. Όχι να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε.
0: Αλλά να το συζητάμε.
2: Γιατί άκουσες την είπε, κυρία. Δεν φοβάται τις γυναίκες, τους άντρες φοβάται.
5: Έλεος με τα ταμπού, έλεος με το καθώς πρέπει, έλεος με τα πάντα.
0: Μάλιστα. Εμίγα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
5: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Πάμε.
5: Σας αγαπώ πολύ, σας ακούω από την πρώτη μέρα, σας λατρεύω, είμαι φανατική. Αν και δεν μπαίνω κάθε μέρα, δεν μπορώ να μπω κάθε μέρα στο TikTok, την άνοιξη την ακούω. Φανατικά στα ζώδια, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνω το καλοκαίρι που θα σας χάσω.
2: Θα με παίρνεις τηλέφωνο, θα λέω Μιμίκα.
5: Τρελαίνομαι. Που θα σας χάσω γενικά όλοι, βρε παιδιά. Και να δώσω φυσικά και πολλά φιλιά στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, τον Τεντά.
2: Εννοείται, γιατί ο Μανώλης πραγματικά έχει δώσει πόνο ο άνθρωπος.
5: Είναι, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει το ένα χιλιοστό από το τι άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος. Με αυτό το λίγο που του έχετε μιλήσει και με αυτό που ξέρετε ότι κάνει. Μες. Δεν φαντάζεστε.
2: Συγχαρητήρια και στα δυο σας, γιατί χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους ακροατές.
5: Σας αγαπάμε πολύ. Σας φιλώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας έπιασα.
0: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, Μίκα μου.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτήν που τη ζουν. Ας πούμε, θα διαβάσω εδώ πέρα το μήνυμα που άφησε κάτω από την Inventor ο Κέι Πρόκος. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, βλέπω εδώ, για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πριν όμως το ακούσετε, να σας πω ότι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά. Έχω ανοίξει το φακελό μου. Έχω εδώ πέρα όλα από το marketing του Σφαίρα, από το marketing του σταθμού, τις ενέργειες που κάνει το marketing του Σφαίρα. Λοιπόν, έχουμε πρώτη μετάδοση, 12 τσιγάρα, νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. Το ακούτε μέχρι και σήμερα. Μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2, οπότε μένετε συντονισμένοι. Προχωράω παρακάτω. Βλέπω συναυλιάρα του Ακύλα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Είναι την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχω προσκλήσεις. Πώς έχουμε σήμερα, κάτσε να δω. 26 έχουμε σήμερα, 26 έχω. Α, έχω. Έχουμε εμείς και θα δώσει και η Ελίνα και η Ράνια, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα. Κάτσε να δω πώς. Στο Viber 6936101022 γράφετε Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber 6936101022. Πάει και αυτό, σας το είπα, έτσι να ξέρετε τι συμβαίνει εκεί έξω στην πόλη. Τώρα πάμε για το μεγάλο μας δώρο. Γιατί έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα που σας στέλνει αυτό το ονειρικό ταξίδι. 7 ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ και στη Μασσαλία. Πόσο θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα το κερδίσει. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Στέλνετε τώρα μήνυμα, παιδιά. Παραμύθι η Γαλλική Ριβιέρα, να ξέρετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα, Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Σας τα είπα όλα, όλους τους διαγωνισμούς και όλες τις ευκαιρίες να περάσετε καλά. Να πω και τις καλημέρες. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Φεάρα μου, την Γλυκιά που μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί. Στην Ευανθία που επίσης μου στέλνει το μήνυμά της κάθε πρωί. Στον Κυριάκο που μας ακούει από το Εγάλιο, τα φιλιά μας και την αγάπη μου. Καλημέρα στη Φεάρα μου, την Γλυκιά που μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί. Στην Ευανθία που επίσης μου στέλνει το μήνυμά της κάθε πρωί. Στον Κυριάκο που μας ακούει από το Εγάλιο.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λα Κιώτη.
3: Λα Κιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Και βάψτε όλα, όλα με βέχρο! Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα!
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο. Πώς μιλάω έτσι σήμερα, λες και έχω πάθει μηνύα κεφαλικό είναι. Κάπως έτσι, χτυπά ξύλο Παναγία μου. Κάπως έτσι λοιπόν ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα Παρασκευή, που η ημέρα είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 26 Ιουνίου 2026. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Έχω και τα νέα για τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. Να σας πω όμως τα ωραία τα νέα. Ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχει μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο το Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, το λέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει για κάθε λεπτομέρεια και για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που το χρειάζομαι εγώ, γιατί την Κυριακή σας είπα, έχουμε βάφτιση, βαφτίζω τον δεύτερο το γιο μου, οπότε θέλω να ξέρω τι καιρό θα κάνει, αν θα φυσάει, αν θα γυζέστε, αν θα έχει ήλιο, τι καιρό θα κάνει. Για πάντα τώρα, Νικό.
15: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
14: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Μιας όμως και μιλάμε για τον καιρό, να σου πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Είναι κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν κάνει ζέστη, ό,τι διψά, αλλά βαριέσαι να σηκωθεί να πα μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε, όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν τη φύση, χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει. Και μετά, απορεί ποιο σου το ήπιε. Γιατί σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
15: Τι να μα κάνει ο Ιούνι?
16: Τι να μα κάνει?
15: Ένα Ιούνι μόνο δεν φτάνει.
16: Πόσο να μα δώσει κι αυτό?
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε προχωρή. Κάτσε, Νίκο, δεν με ενημέρωσε ότι βγαίνουμε. Περίμενε δύο λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να σα πω τα ωραία τα νέα. Να σα πω ότι αν χάλασε το κινητό σου. Δεν είναι αυτό το ωραίο νέο, αυτό είναι μη σου τύχη. Χάλασε το κινητό σου στο η πιο λάθο στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μύκονο. Μου έχει λείψει ένα ταξίδι στη Μύκονο, η αλήθεια είναι, Νίκο. Να ξέρεις, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Και βασικά έχω να πάω από τότε που κάναμε το Μάρκο, τον πρώτο μας το γιο. Ωραία η Μύκονος, ωραία χρόνια στη Μύκονο. Και όχι επειδή γίνεται χαμός από ξενύχτια, ποτέ δεν ήμουνα εκεί στα ξενύχτια και στα πιωτά. Αλλά ωραίο νησί, όμορφο νησί με ωραίες θάλασσες, με ωραίες παραλίες. Από την άλλη, βέβαια, όχι ότι εμείς στην Κεφαλονιά δεν έχουμε ωραίες θάλασσες και ωραίες παραλίες. Όχι να τα λέμε κι αυτά. Αλλά η Μύκονος είναι Μύκονο. Ας πούμε, τη Σαντορίνη δεν την έχω εκτιμήσει, δεν έχω πάει. Στη Μύκονο, ναι, στα Νιάτα ήταν με Μυκονάρα γλυκιά και πιο ωραία ζωή στην παραλία στη Μύκονο, η αλήθεια είναι. Εκεί στα beach bar, όχι τόσο το βράδυ. Δεν πολύ για να πήγαινα, κάναμε ό,τι κάναμε στην παραλία εκεί πέρα, πίναμε, ακούγαμε μουσικές και τέτοια. Μετά νωρίς για ύπνο, μια βόλτα στα σοκάκια και νωρίς για ύπνο. Λοιπόν, είδες τι μας έκανες πριν που μας στέλνεις τα μηνύματα σου από τη Μύκονο. Και τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνιο στη Μύκονο, εσύ, αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά, στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κέρκυρα, στον Δημήτρη από την Άξο, σε όλους εσάς που έχετε ξεχυθεί στα ελληνικά νησιά μας. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική, απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Grid με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωή.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, περίμενε, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ, ναι. Βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολύ λόγω, παιδιά, 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί, μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
2: Να το χωρίσεις!
0: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
0: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάση.
1: Ακούω, Γιώργο.
0: Να μην σας τα απολογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
2: Τα κόψει.
0: 2. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
0: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
2: Άσε που δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω. Θα μου πει ότι.
2: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
0: Ναι.
2: Κρατικοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Να της το πούμε.
2: Έχει κόμμενο.
1: Δεν στέλνει αλλού.
2: Έχει κόμμενο.
0: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά.
0: Ποιο
1: θα της το πει.
0: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
2: το δεύτερο,
0: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο
0: πια.
1: Ποιο είναι το δεύτερο?
2: Κωνσταντία, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πηγαίνει το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός, μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
2: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρο, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
3: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσα με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς και τελικά δεν έχεις αρκετά χρήματα.
2: Μήπως κάτι δεν πάει καλά. Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, κάνει καμία στραβή και λέει, όχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
3: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
3: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
1: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
3: Να πάει να του πει τι ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
3: Ότι με έχεις μάθει στα κρυμπά δώρα και τώρα μου τα κόψεις τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζεις.
2: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοείς δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγες στην Ελένη.
3: Όχι. Τι είμαι, φρικοθύρας είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρο, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
3: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
3: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
2: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε. Ποια είναι η διαφορά μου.
3: Ναι.
1: Τα ζευγάρια συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
3: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι το ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
3: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
3: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος, ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκείνη.
3: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
2: Αρχικά θα κάνει κάτι
1: κακό
2: άλλο.
1: Είναι κακό αυτό.
3: Ναι.
1: Γιατί.
3: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα. Δεν τα θεωρείς δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να,
3: και
1: τα
3: γιατί
1: θεω...
3: να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
3: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί
1: της. Με τη γυναίκα του.
3: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
3: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: πράγματα. Μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
3: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
2: Είσαι ακραίος.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
2: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
3: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
3: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
3: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
3: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
2: Α, εντάξει, οκ.
3: Ναι. Καταρχάς να είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
3: Το κάνει συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
2: Μας έχει ευθυλίσει.
3: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα. Το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι Νάνση, κάτι ακριβό, με 200 ευρώ.
3: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1.000-1.500.
1: Άκουσε με. το καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
3: Έλα Νάντσι μου τώρα.
1: Άκουσε με λίγο.
3: Είσαι φτωχολιμούτσα.
1: Σημασία έχει ότι αυτός σου έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
3: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πείτε. 2-11-7-9-31.
4: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι. Καλά παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
5: Τι να κάνουμε τώρα.
4: Τι γίνεται.
5: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
2: Ναι.
5: Και
2: φυσικά.
5: Πρέπει να ανοίξει το σώμα της και να μιλήσει. Γιατί Παναγία μου δεν είναι τα ακριβά δώρα.
3: Αλλά...
5: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
1: Ορίστε.
5: Αν το κόψω αυτό, η αξία είναι του δώρου.
3: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
2: 2,80.
5: Κατάλαβες. Τέλει, πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
3: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
5: Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
3: Αυτό αλλά δεν, θα το μάθει και, δεν θα το μάθει και όλα, δεν της το πει, υποθέτω.
5: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει, να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
3: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
5: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
1: Δική σου έκφραση.
3: Ωραία. Ναι, αλλά
5: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα. Οτομπιάνκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
3: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
5: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
3: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
5: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
3: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άλλαξε. Τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
1: Μα αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
5: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, την αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα πω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
3: Κάτσε όμως ρε εσύ ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
5: Ωραία,
3: ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο. Καμία.
5: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
3: Και θα σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
1: Μα μου έκανε συνέχεια δώρο και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
5: Ούτε το αντίπειλο, ούτε λουλουδάκι.
3: Εγώ παιδιά συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
1: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
2: Και σε ποια τα παίρνεις.
5: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
3: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
1: Εσύ είσαι πονηρός λοιπόν.
5: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
3: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
5: Της καθημερινότητας μας, με ποιος θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
2: Παναγί.
1: Εμένα πάντως.
3: Γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
1: Έλα ρε Παναγή τώρα.
3: Γιατί όχι.
5: Παναγή.
3: Εγώ διαφωνώ.
5: Παναγή. Ναι. Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
3: Ναι.
5: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψε με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
3: Κατάλαβα. Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
5: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
3: Προφανώς, αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, γι' αυτό λέω συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
5: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
3: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
5: Όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
3: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πώς θα σε συμβουλεύσει.
5: Φυσικά.
3: Δεν συγκρίνεται.
5: Φυσικά. Το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
3: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
5: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου. Θα συζηγουλέψει ο σύντροφός σου.
1: Έτσι,
5: μπράβο.
1: Όλη μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μία γραμμή, είναι και 30. Έχουμε και το
2: σύντροφο. Δεν τον ακούτε και πολύ τον Παναγιώ.
3: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένας την άποψή του.
2: Ούτε εγώ λοδάχτη δεν είναι.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Το όνομά σας?
7: Γεια, εγώ στη θέση της.
1: Ναι.
7: Έλλη. Εγώ στη θέση της θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι.
3: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
7: δηλαδή,
3: πουθενά.
7: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο κομμάτι.
3: Άντε γεια σας. Στα λόγια μου έρχεστε.
7: Στα υλικά αγαθά και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
3: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά. Λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του. Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
7: Και με αυτό που δείχνει. Αυτό που δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
3: Ναι, δεν.
7: Δηλαδή τσεκάρι.
3: Πολύ πιθανό.
1: Τι είναι τσεκάρι, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει κάνει οικογένεια.
3: Ναι, να, όμω που την πήραξαν τα δώρα.
7: Γιατί δεν μπορεί να ξέρει.
1: Μα το τσεκάρι στον άνθρωπο πριν αποφασίσει να κάνει οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Όταν ξαφνικά αλλάζει.
3: Να, όμω που
1: για κάποιο λόγο αλλάζει. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φθηνό.
3: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
1: το λόγο που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
3: Τι να πει, Νάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
2: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
3: Γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι, να το πει.
3: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ.
7: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
3: Ναι.
7: Αν θέλει τόσο πολύ να το
3: συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
8: Ιούνις και Γκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα ονειρεύονται οι μικροί μας φίλοι. Από νερό τσουλήθρα με πισίνα pop-up και στρώμα ψεκασμού νερού μέχρι παιχνίδια για σαπουνόφουσκες που χαρίζουν ατέλειωτα χαμόγελα. Διάλεξε παιδικά βιβλία για στιγμές δημιουργίας, μικρόφωνο και με Bluetooth για μικρούς star, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι για νερό και άμμο και σετ με κουβαδάκια για ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στην παραλία. Γιατί στα Lidl κάθε παιχνίδι γίνεται η αρχή μιας νέας καλοκαιρινής περιπέτειας. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είναι παρέα μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα 9 η ώρα έχουμε το πάρτι μας. Παρτάρουμε γιατί το περιμένετε πώς και πώς, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έχουμε όμως και τους φακέλους, παιδιά. 3 χιλιάρικα σερί θα τεταρτώσει το πράγμα. Θα δώσουμε το 4ο χιλιάρικο σήμερα, την τέταρτη μέρα σερί. Στους φακέλους έχουμε και beat the bomb, έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα. Με το, άκου τώρα θα σου το πω εδώ πέρα, Smaltolux Hydro Tile Reno Paint. Της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου, ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1, Βέχρο και πραγματικά τελείωσες. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
7: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
10: Να τα βραχιάσα.
11: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διανός.
13: Το τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
15: Νάνση Αβαβούλη.
16: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
17: Παναγή Τζορτζάτο.
18: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
19: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
20: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
21: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
22: 1, 3, 2.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτό δεν ξέρω αν δίκιο μεγάλο. Ναι, ναι.
2: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συζητάμε εδώ πέρα, λέμε και τα σώψυχά μας λίγο.
2: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε την ανθρώπινη λογική.
1: Την ανθρώπινη λογική.
2: Υπογυναικεία, κάτι θα με πείτε τώρα.
1: Θα σε πούμε, θα σε πούμε.
2: Αλλά και αυτό που κάνετε, γυναίκε, ότι προσπαθώ να καταλάβουμε τι έχετε στο μυαλό σα και θα είμαστε υποχρεωμένοι να το καταλάβουμε.
1: Μα είμαστε, μα πρέπει. Μα άμα είσαι κουτό.
2: Όχι κουτό, δεν με σκέφτεσαι. Αν δεν μπει διαδικασία να αποκαλύψει μέσα στο μυαλό σου τι ακριβώς σκεφτόμουν και γιατί σου το είπα αυτό, τότε δεν. Εντάξει, τι να σου πω. Έλα, είσαι απαράδειγμα.
1: Όχι, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε σήμερα, ημέρα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Yeah. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλιανός.
2: Ο κύριος Παναγιώτης Τζοτζάτος.
1: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και σε πολύ, πολύ λίγο, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και Νάνση Αντωνίου. Για να πάμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σήμερα 26 Ιουνίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Μακάριο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιώργο, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψήξης.
2: Μπράβο!
1: Γιώργο μου, δεν το ανάβουμε από το πλάι. Μπροστά, μπροστά κάτω, κάπου κάτω από το, από το κάλυμπα. Εκεί, εκεί. Στο ταβάνι πας και βαράς.
2: Αυτός που είπε προχθές το πλάι.
1: Ναι, σε κορόιδευε, μου κλείνε το μάτι.
3: Όχι, Γιώργο μου, έτσι και ανάποδα όμως το κοντρολάκι.
1: Όχι ανάποδα.
3: Όχι ανάποδα, έτσι. Προς τα κάτω, ρε φίλε, να πιάσει.
2: Προς τα κάτω.
1: Λοιπόν,
3: Ναι,
1: ρε Νίκο. Τι λες, ρε Νίκο μου, από κάτω θα βάλει το μάτι.
2: Συνεχίζει να κοροϊδεύει.
1: Έτσι.
2: Δεν θα ανοίξει ποτέ το κοιμάτι, θα πεθάνουμε! Άνοιξε!
1: Ορίστε,
2: δεν θέλω να σου και φάπα.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ψήξη σήμερα. Η πιο δροσερή μέρα του χρόνου είναι στις 26 Ιουνίου. Είναι η μέρα που όλοι.
2: Πας μια ψήξη ξεγυρισμένη.
1: Που όλοι οι επαγγελματίες, οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και οι εταιρείες γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Ψήξη. Η Γενική Ψυκτική ΑΤΕΚΕ, επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου. Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους σας που αγαπάτε τα κλιματιστικά. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους σήμερα.
2: Ναι.
1: Αλλά πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Πολύ ωραία πράγματα έχουν εφευρεθεί σαν σήμερα. Άκου εδώ, σαν σήμερα το 1498, Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Δεν αντέχουν να κοιτάνε ο ένας τον άλλο με τα σουσάμια μέσα ανάμεσα στα δόντια. Λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτή η ιδέα. Έξε μου, μιλάς και μου φτύνεις ψίχουλα.
1: Δηλαδή μέχρι τότε τι είναι
2: αυτό. Μέχρι τότε τι, βάζανε δάχτυλο. Όπως θες το δίλημα ζωής. Ναι.
1: Ναι. Δεν έμπαινε στα δόντια αυτό το δάχτυλο.
2: Δεν ξέρω τι κάνανε, μπορεί να μην κάνανε και τίποτα. Το 1819 ο Clarkson Jr. πατεντάρει το ποδήλατο. Άλλη μεγάλη εφεύρεση.
1: Είχα το όνειρό μου το ποδήλατο.
2: Αδιαθέτησα.
1: Κι όλα έμοιαζαν σωστά.
2: Αδιαθέτησα. 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αμερική. Το εισιτήριο κοστίζει $10. Πανάκριβο, πανάκι. 1964 Καλούδης. Βγαίνει στην κυκλοφορία το άλμπουμ των Beatles.
1: It is a hard day's night. Γιατί είναι πολλά $10 για μια θέση κινηματογράφου.
2: Τότε φαντάζομαι ήταν ακριβό το $10, ρε φίλε. 1896 λέμε τώρα.
1: Τώρα πόσο έχει πάει το εισιτήριο στον κινηματογράφο, παιδιά.
2: Πόσο είναι, νομίζω.
1: 12-13 ευρώ,
2: δεν ξέρω. Κάπου εκεί νομίζω
1: εγώ.
2: Και
1: εγώ το ίδιο.
2: Δεν ξέρω τι έχει και τα IMAX, έχει και τα αυτά και τα άλλα.
1: Τα VMAX και τα Golden Max.
2: Οπότε είναι διαφορετικές τιμές. Μπορεί το απλό να έχει πολύ πιο κάτω. 1974 ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση μετά την πτώση της Χούντας. Το 79 παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μοχάμεντ Άλι σε ηλικία 37 ετών ανακοινώνει ότι αποχωρεί οριστικά από τα ρινγκ.
1: Λόγω ηλικίας, Γιώργο,
2: 37, ναι, μάλλον, λογικά. Η 37 είναι μια ηλικία καλή για να αποχωρήσεις από τις φάπες. 1993, μεγάλη μέρα, παιδιά, στην Αθήνα. Φτάνουν τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντι Καϊάσονα για τη διάνοιξη του μετρό. Το 93, όλες οι πολιτισμένες πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν μετρό από τα ΜΥΠΟ, πότε.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι σαβούρα τα μετρό τους. Εμάς όμως είναι φρέσκο-φρέσκο.
2: Αποκουπάει, αλήθεια, καταπληκτικό.
1: Αν τα λέμε και αυτά.
2: 1996. Μεγάλη μέρα. Με τη μέσα αρχηγού κράτους κυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Είδατε αυτή του.
1: Γενικά δεν θα λέμε κάτι για τον Μακαρίτη.
2: Μα οι μέρες του είναι. Είναι οι μέρες του Ανδρέα του Παπανδρέου.
1: Είδατε. Είδες... εδώ παρακαλώ.
2: Ποια ήταν αυτή η πιτσιρικά. Μια νεαρή σε ηλικία.
1: Που
2: πήγε στο πρώτο νεκροταφείο εκεί στον Ανδρέα του Παπανδρέου και κάνει. Έβαλε τα κλάματα. Εντάξει, δεν θέλω να κοροϊδέψω ότι έβαλε τα κλάματα, αλλά δεν φαίνεται λογικό σε μια τόσο νεαρή ηλικία να πηγαίνει από πάνω.
1: Σαν τον τριαντάφυλλο έκλαιγε.
2: Αχρε Ανδρέα. Και να φεύγει. Ήταν λίγο δραματικό.
6: Ήταν
2: πολιτικός, ναι. Του Πασόκ τώρα, του τωρινού Πασόκ.
1: Και η Νάντση δεν θα μπορούσε να το κάνει. Θα τη πήγαινε.
2: Η Νάντση θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραία
1: πράγματα.
2: Να πέσει πάνω εκεί στο μάρμα. Άντρε! Ο Πάπησε! Και τι να κάνω, η μαύρη! Θα έκανε ωραία σκηνικά. Λοιπόν, από θανάτους, ποιος πεθαίνει, ο Ιουλιανός. Συγγενής παλιός δικός μου, επανεργαζόμενος ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 363, ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, επειδή προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Τι ωραία θα ήταν.
1: Κάποιος έχει βάλει καινούργια κολόνια.
2: Ναι, καινούργια κολόνια αυτή. Εγώ. Και σαν σήμερα γεννιέται. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόλης Βοσκόπουλος. Όλοι μεγάλοι. Τόλης Βοσκόπουλος, Μικ Τζάγκερ, Κέβιν Σπέισι, Σάντρα Μπούλοκ, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αρετή και τιμή Αριάννα Γκράντε. Διάλεξε, βάλε ένα από αυτούς. Όλοι αυτοί έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Βάλε τον Ριβοσκόπουλο καλύτερα.
7: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Πανάκριβε.
2: Καταπληκτικό.
7: Πόσο? 6 ευρώ.
8: Τι λες καλέ που έχω δώσει 6 ευρώ.
2: Να σου πω κάτι, δεν τσιγκουνεύεσαι.
8: Αυτή είναι.
7: Όχι.
8: Ψέματα σας λέει και την τρέπετε να το λέει. Αυτή είναι, παιδιά.
7: Την τρέπετε να το λέω, δεν τα έδωσα εγώ.
2: Πανάκριβε.
8: Το έδωσα.
7: Τι να τρέπετε που τα λέω.
8: Λουί Βουιτόνι.
1: Το κατάλαβα, ρε φίλε, κατευθείαν.
2: Πόσο άπλα είσαι με αυτή τη γυναίκα.
7: Ρε φίλε, πραγματικά σου κάνει. Μα πραγματικά
2: μου λέει. Δεν σκέφτεσαι το αύριο.
8: Δεν λέω ποια είναι.
1: Έλα, πες μου ποια είναι.
7: Δεν λέω ποια είναι.
2: Και τη έχει βάλει και γαρίδα εκεί στο λαιμό.
7: Όχι, δεν θα
2: πήγατε η αγορά.
1: Καλά, 5 κωδικούς έχει όλες και όλες.
8: Τι λες, στο Λονδίνο δεν έχει.
2: Όχι, σιγά το πράγμα, δεν το βρίσκεις.
1: 5 κωδικούς έχει.
8: Δεν έχει 5 κωδικούς.
7: Τους
8: 5.
1: Pacific
7: Chili.
8: Pacific Chili, όχι.
7: Όχι, είναι το.
2: Τσιλι Χρήστος, το 4.
7: Είναι πρωί-πρωί.
1: Πες μου λίγο.
8: Δεν θέλω να πω ποια του πήρα.
1: Άρα, είναι πολύ ωραία καλοκαιρινή. Καταπληκτική.
7: Πόσες παρασκευές.
2: Εμένα προβατή να μου μυρίζει.
8: Γιατί κάθεσαι από τη μεριά της Χασιάς.
2: Όχι, έψησε γι' αυτό.
9: Λιούνις τσιγκούνις στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 18 λεπτά μετά από τις 7. Πες μας που θα πάτε, ρε
1: φίλε. Όχι, δεν σας παίρνω.
0: Σήμερα το βράδυ, μήπως.
1: Θα με εκθέσετε αύριο. Ναι,
2: καταρχάς, εσύ με ποιον θα πας.
1: Άστο τώρα, έχω το παρεάκι δύσκολο.
3: Γιώργο, πες μας σε ποια συναυλία θα πας.
1: Ο DJ Poco.
0: Λέγε, ρε φίλε, πού θα πας αύριο.
1: Ο Artbat.
2: Έχετε κανένα ρέγγε, κάτι για ρέγγε.
1: Όχι, όχι, έχει ένα πολύ ωραίο αύριο. Αύριο δεν είναι, μωρέ. Αύριο πρέπει να είναι. Kine Music. Kine Music. Δεν ξέρω πώς προφέρεται.
0: Είναι.
1: Ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι.
0: Πριόνι, πριόνια είναι.
1: Πριόνι,
2: καπνίδια.
1: Τώρα σε θέλω μαζί.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Τα νέα της ημέρας.
2: Να ήταν καμιά λιόλιο να ερχόμουν.
1: Σωστά. Πάμε μετά.
0: Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, ξεκινάνε δύστηρε, παιδιά. Σεβασμός λίγο. Σεβασμός λίγο.
1: Μπήκε με Ελλάς.
0: Μπήκα με Ελλάς. Έχει δίκιο. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις.
1: Ω, κλείνει την πόρτα τώρα.
0: Κοίταξε, βέβαια, έχω μάθει ότι έχει μερικές θέσεις πίσω στα backstage στο Ελλάς.
2: Εκεί που θα πάει ο Γιώργος.
0: Μαρινάκης για Τσίπρα. Δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος. Να δώσει σαφείς απαιτήσεις για τη φορολογία. Γιατί, κύριε Μαρινάκη μου, και εσείς και ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας, όταν κάνετε και φτιάχνετε. Όχι προεκλογικό αγώνα. Όταν κάνετε τα προεκλογικά σας προγράμματα. Και όταν κάνετε τα προγράμματά σας, σας έχει ποτέ ελέγξει κανείς αν τα προγράμματα που κάνετε και αυτά που λέτε τα κάνετε μετά όταν βγαίνετε κυβέρνηση?
1: Ναι, αφού είχαν το φάκελο, δεν θυμάσαι.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Τους έλεγε, θα έρθετε με το φάκελο και θα λέμε τσεκ, το έχουμε κάνει.
0: Σας ευχαριστώ. Φυσιολογικά, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να παρεμβαίνει. Τώρα, βέβαια, μιλάω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Για οποιονδήποτε, όταν οποιονδήποτε έφτιαχνε ένα κόμμα και έλεγε, μπορεί να βγω εγώ. Και επειδή εγώ δεν είμαι έτσι όπως είμαι, αρχίζω να λέω πράγματα. Και να λέω πράγματα, θα σας κάνω, θα σας δώσω, θα σας πάρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αρχίζω λοιπόν και κάνω. Και πείθω το λαό. Γιατί είμαι και λεωπλάνος, είμαι και αυτό και τον πείθω. Και ο λαός με ψηφίζει. Και μετά δεν κάνω τίποτα. Και εγώ ανεβαίνω στην εξουσία και την καταχράζομαι. Ποιος με ελέγχει για αυτά που είπα? Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται αν τα προγράμματα που λένε πριν τις εκλογές τα πραγματοποιούν ο εκάστοτε πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος πριν βγει?
2: Τώρα ανεβάζεις τον.
1: Πριν βγει. Έτσι κάνουν στο τέλος. Λέγω!
0: Άρα τι σας πειράζει τι λέει? Και τι έγινε δηλαδή που τα είπε? Άντε και βγαίνει και σας λέω, εγώ θα σας κάνω την φορολογία 5%. Και τι έγινε δηλαδή? Μήπως θα θυμάται κανείς ότι το είπε, ή αν δεν το κάνει τότε θα βάλουμε τα κλάματα? Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ δηλαδή. Και τι έγινε δηλαδή? Μήπως θα θυμάται κανείς ότι το είπε, ή αν δεν το κάνει τότε θα βάλουμε τα κλάματα? Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ.

0: 8 χρονών είχα μουστάκι. Μην μιλάς εσύ για τον Παντρέο.
1: Μόνο σίγουρο.
2: Ξυριζόμασταν εμείς.
0: 8 χρονών με άφησα μουστάκι.
3: Μας καταστρέψατε τη χώρα.
0: Ο πατέρας μου με έβαλε μουστάκι 8 χρονών. Πρόσεχε.
3: Άιντε.
0: Συνεχίζω. Η μήνυση των αξιωματικών της Ελλάς κατά του Μπαλάσκα. Όσα διέδωσε ήταν ανυπόστατα και ψευδή, αφού δεν έχει καμία απολύτως πληροφόρηση. Αξιωματική της ασφάλειας Χανέως, καθώς εμείς κατά του πρώην συνδικαλιστή Σταύρου Μπαλάσκα για διασπορά. Μάλιστα. Αυτό για ποιο θέμα? Α, για την υπόθεση της κοπέλας. Νέα αποχώρηση από τον Πασόκ. Περιφερειακό σύμβουλος Ηπείρου παραιτήθηκε και πάει στο κόμμα Τσίπρα.
3: Αυτό τώρα που έχει γίνει, λες και είναι τηλεοπτική εκπομπή. Τα κόμματα φεύγουν από τη μια εκπομπή, πάνε στην άλλη.
0: Αυτό τώρα δεν φύγανε από την άλλη.
1: Αλλά πήγαν στο Πασόκ.
2: Να σας κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι,
2: τώρα που είμαστε στα πράγματα. Η επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Τσίπρα, ξέρεις ποιος θα είναι?
3: Ποιος θα είναι?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ο Τσίπρας.
3: Φαντάζεσαι.
2: Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Γαπ.
3: Λες, Γιώργο.
2: Τον άκουσα προχθές και ήδη είχε πολύ αριστερό λόγο. Πολύ τα έλεγε πολύ, δεν ξέρω, σοσιαλιστικά, διεθνώς σοσιαλιστικά.
0: Συνεχίζεται.
2: Άσπρισες τώρα, λες, όπα. Όχι αυτό το χτύπημα.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα τα αντέξω.
0: Τουρνάς.
2: Τουρνάς.
0: Έρχονται δύσκολοι. Α, ποιος τουρνάς?
2: Δεν το ξανακάνω σαν τον Πιάνκι.
0: Όχι, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, άλλος τουρνάς, όχι ο τραγουδιστής. Έρχονται δύσκολες ημέρες με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ενισχύονται τα μελτέμια. Αυτό. Για από σήμερα λέει, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πολύ
2: πάλι κακό. Μελτέμια το Σαββατοκύριακο.
0: Έχετε, ναι, λέει, είχα μια συζήτηση χθες με κάτι κυρίως και λένε ότι περιμένει ότι θα έχουν πολύ αέρα αυτό
2: από
0: το τρίμηνο.
2: Από τη μία μας σώζουν αυτά τα μελτέμια, καθαρίζουν τη θάλασσα, από την άλλη είναι πάρα πολύ
3: δύσκολο. Σαν ξανά το
0: 8 παρα 10 κυρίες και κύριοι, τα πάντα όλα για τον καιρό. Τα πάντα
3: χαίρομαι
0: όλα
3: όπως λίγο
2: ο άνθρωπο να μας μιλήσει για το λαγοκέφαλο, ναι. Για έναν κίνδυνο ο οποίος δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός. Ο Τάσος ο Χάλαρης είναι ο νούμερο ένα να μας μιλήσει για αλεία, για αεραστέχνες, για...
0: Θέλω να πω, ο κύριος τι είναι, τι, ποια είναι η ιδιότητα του?
2: Ο Χάλαρης είναι κορυφή σε αυτά τα θέματα. Α, δηλαδή είναι
3: αλείας.
2: Ο οποίος διδάσκει, συμμετέχει με το Υπουργείο σε διάφορες δράσεις, καθαρίζουν τις ακτές,
0: κάνουν
3: απίστευτο
2: και μου είπε κάτι χθες το οποίο πραγματικά μου κόψει τα γόνατα.
3: Γιατί εμένα χθες... Εγώ έχθες...
2: Καλύτερα να το πει ο ίδιος, φίλε.
3: Εγώ έχθες έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε ότι μην ακούτε όλα αυτά που σας λένε. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι επιθετικό ψάρι. Ναι. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται σε ανθρώπους. Μην φοβάστε, μη σας μπείτε στη θάλασσα. Μην το φάτε, ναι, αλλά δεν υπάρχει.
2: Εκεί θέλω να στάθουμε.
3: Ναι.
2: Σε αυτό που είπες.
3: Ναι, ότι είναι φουλ τοξικό.
0: Αν τον φάει άλλο ψάρι.
2: Ακριβώς.
0: Το έχω ρωτήσει
2: αυτό. Τόσο απλά. Ξέρει ακριβώς να σου πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα.
0: Ποιο ψάρι μπορούσε να
3: το έλεγανε χθες οι δράκοι.
2: Έχει κυνηγούς που τρώνε.
0: Θέλω να πω ποια ψάρια.
2: Ο ροφός είναι το πιο διαδεδομένο ψάρι, το οποίο επειδή είναι και δύσκολο να ψαρευτεί. Δηλαδή, μπορώ να πάω εγώ που είμαι μέτριος ψάρου του Φεκάς και να δω ένα ροφό ο οποίος είναι ψιλολιπόθυμος και τα λοιπά. Έχει βγει από την τρύπα του, δεν συμπεριφέρεται σωστά. Αν το χτυπήσω και έχει φάει λαγόψαρο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει να ανοίξω το στομάχι του και να δω τι γίνεται. Αλλά ο Τάσος θα ξέρει πολύ καλά.
1: Να μας τα πει, όχι
2: εμείς. Να μας έρθει στον κάτω στον αέρα, να μας τα πει, γιατί ήταν κάτι το οποίο.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Λοιπόν, στα 5,33 ευρώ τελικά έγινε επιχείρηξη. Επιχειρήξανε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά μόνο για τους επαγγελματίες αλλήλεις, όχι τους ερασιτέχνες. Αυτά θα στα πει ο Τάσος ο Χάλας.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι είναι 700.000 καταγεγραμμένοι.
0: Πάλι καλά πάντως, γιατί εμείς ψάχναμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τελικά και τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, που κατά τα άλλα συμπαθέστατος είναι ο κύριος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν καταπληκτικός στη δουλειά. Κύριε Σχοινά, πάλι καλά. Μπράβο σας. Αντανακλαστικά πάντως δεν έχουμε πολύ, έτσι. Ξαναλέμε, Κύπρος και Τουρκία, επικηρυγμένοι λαγοκέφαλοι χρόνια τώρα. Χρόνια. Είναι λες και μιλάμε εμείς, λες και ζούμε στη Μαλαισία και μιλούσαμε για την Τουρκία και για την Κύπρο. Δεν είναι τα ίδια νερά. Τα ίδια νερά είναι.
2: Το πρόβλημα λέει... στην τιμή μου φαίνεται λίγο περίεργη.
0: Το
2: σχέση με την Κύπρο.
0: Πόσο το έχει η Κύπρος?
2: 4,70 κάτι, εμείς είμαστε 5,34, κάτι τέτοιο.
0: Μα δώσαμε πιο πολλά.
2: Κανονίστε σε 10 χρόνια. Μη δω κανέναν.
0: Τι.
2: Φρέντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κύριε Φρέντο.
1: Όλες οι ελληνικές θάλασσες γεμάτες με λαγοκέφαλους.
0: Έχεις δίκιο.
1: Προλάβαμε την αναπαραγωγή τους εμείς.
0: Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπες. Ελπίζουμε λοιπόν να μην εμφανιστεί ο ΠΚΠΕ λαγοκέφαλου. Φαντάζεσαι.
3: Θα σας στείλω την Κωνσταντοπούλου, κανονίστε.
0: Αυτό το σκάφος από ποιο είναι αυτό το μεγάλο το γιότ? Αυτός έχει πάρει. Αυτός ψάρεψε πάνω από.
3: Του ψαρά, του Μπαρμπαδημήτρη.
2: Το θυμάσαι.
0: Πάνω από 50 τόνους λαγοκέφαλα. Αυτός καθάρισε τις ελληνικές θάλασσες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε, Πιερακάκης. Μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό.
3: Και βέβαια, συγγνώμη σε διακόπτω, Γρηγόρη. Έβλεπα χθες μία επιστήμονα που έλεγε ότι άντε λέει και τα επικηρύξατε. Ναι. Άντε και τα μαζεύουν οι αλλοίς. Έχετε σκεφτεί το τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να γίνει.
2: Πολύ φοβάμαι ότι οι επαγγελματίες αλλοίς δεν θα ασχοληθούν με το λαγοκέφαλο.
0: Κάτσε, συγγνώμη,
3: περιμένουμε.
0: Συγγνώμη, περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο τώρα.
3: Γιατί αυτά δεν τα πετάμε.
1: Δεν παίρνουμε το χάλαρι να το συζητήσουμε.
0: Όχι,

0: Να πάρουμε τον κύριο Τάσο.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Όχι,
0: είναι
1: συγγνώμη. Αυτά πα κάπου και αποδεικνύει ότι τα μάθατε.
2: Φυσικά.
1: Τα πα
2: και τα παραδίδει.
1: Τα παραδίδει.
2: Μπράβο,
1: θα τα κάψουν. Θα τα κάψουν.
2: Όχι, δεν καίγονται, δεν είναι λύση αυτή. Υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να
0: τα τροφή.
1: Αλήθεια.
3: Ναι. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο πάλι.
2: Φυσικά και είναι.
0: Μάλλον με την επεξεργασία που κάνουν φεύγει το ξύνη. Δεν έχω καταλάβει.
3: Ποιος θα κάνει καλή την επεξεργασία.
0: Εγώ άνθρωπο.
3: Είμαστε.
1: Ναι, κατά, έχει άνθρωπο
3: α,
1: μέσα.
3: Βλέπω ήδη τα κέντρα επεξεργασίας λαγοκέφαλων να ανοίγουν.
1: Δεν σκεφτόμαστε.
4: Τι κάνει.
2: Όχι.
1: Δεν κάνει. Πάμε. Λοιπόν, πειρακάκι μετατρέψαμε. Κάτσε ρε Παναγία, πάω συνεχίσω.
2: Ο Βαλάτης μήπως.
1: Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Και είναι τελευταία νέα. Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ. Αναπαιδείπχοι πάνε για εμβόλυμη πληρωμή τον Αύγουστο.
2: Παιδιά, είναι λέει ένα επίδομα 150 ευρώ. Με χαμηλό εισοδηματικό.
1: Έκτακτο επίδομα παιδιού.
2: Το οποίο μπαίνει κατευθείαν στην τράπεζα χωρίς καμία αίτηση.
4: Να το πάρουμε.
0: Για, αυτό,
1: για όλα τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Κατάθεση.
1: Και για ένα παιδί.
2: Ναι. Κανονίστε. 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο και πάμε οι λέγοντας.
0: Θέλω να δω 600 σήμερα στο λογαριασμό μου. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Ναι, είναι με εισοδηματικά κριτήρια αν δεν απατώμε 30.000.
0: Μάλιστα, θα μου τα πάρω και πίσω.
1: Και τελευταίο νέο, για πάντα στο λιμάνι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανανέωσε έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη. Κύριε Μπαρτζόκα, σιδεροκέφαλος. Θα το ξαναπώ, δεν ξέρω αν με ακούτε. Την επόμενη φορά συναντιόμαστε στην Ισιώτισσα. Η αλήθεια να πηγαίνετε εκεί. Είσαστε ένας συμπαθέστατος άνθρωπος όπως σας είδα εκεί έξω.
5: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
13: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
14: Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Καινής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο
16: ελεύθερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
16: Θες.
15: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
19: Τρελό σερί.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
25: Αυτός είναι ο σκοπός.
24: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
25: άντε και φυλάκια.
26: Ας πιούμε σε αυτό.
27: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
28: Φραπέ, χαλαρά.
29: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
30: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
29: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
30: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
31: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
32: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
33: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
34: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
35: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
36: Πάμε!
37: Πού θα πάμε?
36: Κρήτη!
37: Μήλο!
35: Κρήτη λέω κι εγώ!
37: Μήλο!
38: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
35: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
37: Ναι!
38: Πάει το ταμείο.
35: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
37: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
36: Κι εγώ!
39: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
40: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
41: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
39: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
41: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
2: Τι να μας κάνει?
1: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
2: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κάνουμε λίγο πλάκα, παιδιά, να περάσουμε ωραία. Καλοκαίρι είναι. Τελειώνει ο Ιούνιο, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρη Ερνάου.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Παναγίου του Τσάτο.
3: Ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και πάμε για τα φάκελα για 1000 ευρώ πάλι.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη. Έλα τώρα, ιδέα.
0: Δεν θα μα ασύσουμε.
4: Καλά.
0: Τελευταία μέρα είναι σήμερα. Τελειώνει η ιστορία.
4: Θα μα μείνει κολομπιθρόξιλο.
0: 1000 ευρώ. Αν γίνει 4. Κυρίε και κύριοι, αν γίνει 4.
4: Καλεκόλο
0: είναι. Να πούμε ξανά, όσοι ίσω μπήκατε βόλοι μα στην παρέα μα, τρει μέρε τώρα συμβαίνει το απίθανο στου φακέλου να παίρνει διαφορετικοί άνθρωποι ένα χιλιάρικο καθένα την ημέρα. Και έχουν πάρει 3.000 σερί. Αφήστε πόσα λεφτά έχουν δοθεί όλη τη χρονιά σε κόσμο.
3: Πιθανότητα 1 προς 9.261. Υπολογίσαμε χθε.
0: Ναι, 1 προς περίπου 10.000 είναι η πιθανότητα. Μία πιθανότητα στι 10.000 ήταν να συμβεί αυτό. Αν συμβεί και τέταρτη φορά σερί τώρα, αν συμβεί και τέταρτη φορά, θα είναι ένα πράγμα που θα είναι πραγματικά απίθανο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να συμβαίνει 4 στις 4. Θα κλείσει η εβδομάδα με ένα χιλιάρικο.
2: Θα κλείσουν σπίτια.
0: Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Οι φάκελοι, να σας πω ότι σε λίγο θα ανέβει και τρέιλερ με τους τρεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να το γυρίσουμε πίσω μετά το τρέιλερ στον Νίκο τον Καλούδη να βάλει και τέταρτο. Θα πάρει και σήμερα κάποιος 1000 ευρώ. Αυτά που γίνονται στο πρωινό του Σφαίρα δεν γίνονται πουθενά. Παρακαλώ.
5: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, παρακαλώ. 211-7-007-931. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Πώς σε λένε?
6: Ναι.
0: Συγγνώμη.
6: Ακούτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ σε ακούω μια χαρά.
0: Μετά δείξω το πράγμα. Σε ψήθηκε σουτ και μπες. Παρακαλώ, πες μου λίγο το όνομα.
6: Τωμάς.
0: Έλα, Τωμά μου, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
6: Όχι, ποτέ, πρώτη
0: ποτέ,
6: φορά.
0: Από πού τηλέφωνες?
6: Από το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
0: Από το Ηράκλειο, χθες πάλι στην Κρήτη πήγαν
4: στα
0: τα λεφτά.
4: Στα Χανιά όμως.
0: Α, στα Χανιά, τώρα εσύ από το Ηράκλειο, πάλι.
4: Νομίζετε ότι η Κρήτη θα μας κατακλείσετε από τους φακέλους, ε?
0: Τι έγινε, τι έγινε, έχετε λεφτά εκεί στην Κρήτη, γιατί θέλετε τα δικά μας εδώ?
6: Κι άλλα, κι άλλα.
0: Κι άλλα, Θωμά μου.
6: Δώστε χρήμα, δώστε χρήμα.
0: Θωμά μου, τα άκουσες αυτές τις μέρες, άκουσες τι έγινε?
6: Ναι, ναι, 3 σερί 1000 ευρώ.
0: 3 σερί 1000 ευρώ. Φίλε, δεν γίνει. Πιθανότητες δεν μπορεί να γίνουν αυτές. Αν γίνει και σήμερα και είναι 4 παθαίνετε σοκ, ε. Βάλε λίγο. Έχεις λίγο αγωνία. Βάλε λίγο ήχο αγωνίας, ρε φίλε. Βάλε κάτι.
1: Έχεις λίγο αγωνία.
0: Εγώ έχω αγωνία, παιδιά. Έχω αγωνία. Αν γίνει και αυτό σήμερα.
4: Έλα, δεν θα γίνει, δεν μπορεί.
0: Μπράβο, ρε στο Θωμά, μπράβο,
6: φίλε. Ωραία, να έχει τη γλώσσα σου, ρε.
4: Δεν θα γίνει.
6: Ω, από αυτό ο Παναγίτη.
2: Γιατί μιλάς,
1: ναι. Ω, από αυτό ο Παναγίτη.
0: Φάκελο.
4: Μα φράγκο δεν θα πάρει.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι 9 από το 0 μέχρι το 8. Φάκελο με βούλε, σουβλάκι, ροζ μουστάκι, αγελάδα.
6: Του τρει τελευταίου, Γρηγόρη, μην του λε όλου. Τρει τελευταίου.
0: Οι τρει τελευταίοι είναι αυτοί που δεν είπα.
6: Ναι.
1: Λουλούδι.
0: Λουλούδι, ούφο και στόχο.
6: Πήγαμε.
0: Φύγαμε. Απίστευτο. Οι τρεις τελευταίοι. Περίμενε, ρε φίλε. Λέγε.
1: Έχει αγωνία.
0: Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 4.
1: 4.
4: 4, αλλά θέλει 3 και 0.
0: Άρα δείχνει
4: ή
0: κάτι.
4: 2 και 1.
0: Πάμε στα 4 χιλιάρικα. Κυρίες και κύριοι, όσοι μας ακούτε εκεί πέρα έξω, 15 χρόνια κλείνει αυτή η εκπομπή. Με την καινούργια σεζόν, με το Σεπτέμβρη. Αυτό το πράγμα που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
4: Ναι, Γρηγόρη, κολυσιεργείς όμως.
0: Δεν κολυσιεργώ καθόλου. Ανοίγω τα λουλούδια και έχουν μέσα.
4: Το 2!
2: 4 και 2?
4: 6! Και 1, 7! Άμα έχει τον Άσο το ούφο, τελειώσαμε.
0: Μα, εντάξει, δεν μπορεί να. Σας βλέπω λίγο άνετους εσάς, έτσι.
1: Εγώ έχω συνηθίσει πια, παιδιά. Θέλω να δίνουμε χιλιάρικα.
4: Δηλαδή, σε φάση θα μας κακοφανεί κιόλας αν δεν το δώσουμε.
0: Ναι, έχουμε φτάσει ένα σημείο ότι άμα δεν δίνουμε χιλιάρικο την ημέρα, δεν είμαστε καλοί. Αν μέσα στο ούφο έχει τον Άσο. Δεν θα έχει γίνει ποτέ. Καλά, δεν έχει γίνει ήδη παγκοσμίως αυτό που έχει γίνει. Αν είμαστε στην Αμερική, θα ήταν θέμα συζήτηση. Πάει η Ελλάδα, δεν ασχολείται με αυτά. Και ειδικά με το ραδιόφωνο. Στην Αμερική το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλά. Δυστυχώς. Όχι ότι βέβαια εδώ δεν έχουμε ακροματικότητα.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη, να δούμε αν είναι ο άνθρωπος.
3: Στην Αμερική
4: μέσα.
3: Είναι και ο πληθωρισμός, ο οποίος
1: έχει
0: μεγάλα αυτοκίνητα και μεγάλες πετσέτες.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Και μέσα. Στο φάκελο με το ούφο έχει το νούμερο. Είναι ο Άσος. Έξι, φίλε, έξι, ρε φίλε.
2: Έσπασε το σερί.
0: Ρε φίλε. Αν άλλαζες το μάτι θα περνές πιο φάκελο.
6: Το ροζ.
0: Το ροζ, ε. Φαντάσου. Δεν είναι δυνατόν.
4: Ο Άσος.
0: Θα ανοίγω στην κάμερα μπροστά, ε.
4: Είναι ο Άσος μέσα στο ροζ.
0: Είναι μέσα στον ροζ ο Άσος.
6: Έσπασε το ρόδι.
0: Ωρε, φιλάκου τώρα.
1: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ τώρα, δηλαδή.
0: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ, δεσί, φίλε.
6: Το ροζ, το ροζ.
0: Μα πώ γίνεται να πετυχαίνετε, ρε φίλε, όλα αυτά τα νούμερα που είναι μέσα. Δηλαδή, είναι η πιθανότητα που. Άρα και θα μου κάνει το κεφάλι με αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Πολύ ησυχία σα βλέπω σήμερα εδώ, παιδιά.
1: Τι θες να κάνουμε.
4: Εδώ μας ανακοινώθηκαν περικοπές, Γρηγόρη. Τι να κάνουμε, πώς να το.
2: Ανακούφιση. Χθες ήταν το καλό.

0: Πειραιώς, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, να Ταύρο και Ζεά. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Γιάνναρκη, Λιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρι, Εγάλιο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα, Μαρούφ και Ρατσίνη στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάδρυ, Μιλίσια, σε πόνια.
1: Γίνεται αυτό που έκανε.
2: Εντάξει, καταπληκτικό. Γίνεται. Καταπληκτικό αυτό. Παναγί, μπορεί να το πει αυτό έτσι γρήγορα.
1: Τι να πει.
2: Σε παρακαλώ, άκουσε με να σου πω. Αν το μάθει απ' έξω τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Δίνω δημοσίως το λόγο μου.
3: Κύριε, έχουμε βάφτιση την κυρία.
2: Αν
3: δεν θα
2: τη Δευτέρα
3: προλάβω.
2: Το μάτι απ' έξω και το πει. Άκουσε με τι.
4: Όπως το λέει.
2: Όπως το λέει.
3: Ναι.
2: Μόνο τα αυτά.
3: Απ' έξω.
2: Απ' έξω.
3: Όλα. Έλα, ρε, Γρηγόρη, είναι δύσκολο.
2: Φίλε, θα σου λέω κάτι. 3.500 ευρώ.
3: Καταρχάς τώρα που το είπες μου χρωστάς ένα εκατοστάρικο από το προηγούμενο στοίχημα.
5: Τι κάνε εκατοστάρικο.
2: Βρε. 3.500 σου λέω, βρε. Μπροστά θα γίνει εδώ.
4: Δηλαδή,
2: ό,τι ήταν να πάμε για διακοπές, ακούς που είναι μέχρι το Δεκέμβριο αυτό. Διακοπές καλοκαιριού.
3: Και τι θα πάει κουμπάρα μου διακοπές και θα φταίω εγώ.
2: Θα πάει. Τι, μάθε απ' έξω.
4: Με τι είπε τώρα.
2: Μάθε απ' έξω. Ακούς.
4: Τι λες βρε Γρηγόρη, για να μάθει ο Παναγής τη βλακία δεν θα πάω εγώ διακοπές. Μισός και το μάθει. Τελείωνε.
2: Μέσα σε αυτό το ποσό ήταν διακοπές.
4: Το παιδί έχει βάφτιση.
2: Διακοπές Χριστουγέννων,
3: ναι.
2: Βενζίνες, απάντα, ξενοδοχείο, δωμάτια, τα πάντα, οτιδήποτε. Ήταν αυτά που είχαμε μαζέψει.
3: Μπορείς να μου πεις να το μάθω μέχρι το τέλος της σεζόν, να σου πω τα λεφτά εκπομπή.
2: Τη Δευτέρα.
4: Ναι, θα σε περιμένουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Πληρωμένα μπροστά στην
4: τώρα
2: κάμερα. Αν δεν το κάνω.
3: Δεν μπορώ, Γρηγόρη. Καταρχάς 3.500 και εγώ δεν παίρνω.
2: Να λίγο το τέλος.
3: Θα μου τα στείλεις με κατάθεση.
2: Να το βάλει από εκεί που ξεκινάει.
4: Θα φορολογηθούν.
2: Με κατάθεση. Να φορολογηθούν, βεβαίως.
3: Βεβαίως, κύριε.
4: Γιατί να φορολογηθούν, Γρηγόρη.
2: Όχι, να φορολογηθούν.
4: Μας έχουν φορολογήσει και το σκατό μας πια.
2: Για πάρε λίγο, Ρηγόρη. Όπου και να με και όπου βρεθώ. Κάπου τα σε συνάντο περιστέρι, Χαϊδάρι, Γάλλο.

0: Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, να Ταύρο και Ζεία. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Αγία Ανάργυρη, Λιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλιο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Πραχάμι, Λιούπολη, Νίκη, Απέρα, Μαρούφ και Ρατσίνη στο Γέρα, Καλλιά, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάβρι, Μιλίσιο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Ρε πάτε καλά,
1: δεν γίνεται αυτό που κάνει ο
2: Άρης Μάστο, 3.500, ούτε καν θα ανοίξω εδώ τους τοίχους.
3: Πάμε να το πούμε.
1: Τόσπας.
3: Κάποιος Δημήτριος, Χαλάβρι, πολύ δύσκολο.
2: Και με αυτή τη σειρά. Γρηγόρη, εκκλείσεις την κουράδα γιατί θα πάθω λιποθυμία. Αλήθεια στο λέω.
1: Την κουράδα μας καπνίζουμε.
2: Θα πάθω λιποθυμία.
3: Δεν με νοιάζει ρε.
1: Φύγε.
2: Έλα τώρα.
3: Φύγε που θα μου πείτε εσείς εμένα με έχετε φλωμώσει εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Περά, παιδιά, που έρχεται Σαββατοκύριακο και έχει φτιάξει τα απίθανα γλυκά.
4: Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι.
3: Σε είδα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα σε όλους εκεί και να πάρετε και να πάτε τώρα για το πρωινό καφεδάκι σας. Να πάρετε και όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά που φτιάχνει πρωί-πρωί το Περά. Θυμάστε βέβαια και το παγωτό που έχει γίνει πανικός. Νομίζω και τα γλυκά, τα viral. Όχι όλα τα παγωτά, τα χύμα που πραγματικά έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια τα viral φρούτα που σαρώνουν. Νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα εκεί από τον Αλέξανδρο και την ομάδα του. Είναι φάμιλα από αυτά που βλέπουμε του εξωτερικού και πάθαμε σοκ και εντυπωσιαστήκαμε. Ακριβώς τα ίδια και καλύτερα. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Φανταστική. Είναι το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας. Περάστε από εκεί, δείτε για ποιο λόγο ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται στο ραδιόφωνο και για ποιο λόγο είναι στη νούμερο 1 θέση αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής στα ζαχαροπλαστεία. 69-36-10-10-22 ο Περά και ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
4: 50 περιοχές.
1: Φτιάξτε το ρημάτι σου επιτέλους στο κλιματιστικό.
2: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της World βρίσκεις εκτός έως 30% μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη World και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
4: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όση μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φανταστείτε τη δίψα. Και βρίσκεις λοιπόν δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου. Διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Ανάψτε το Inventor εδώ μέσα, θα πάθω κολούμπρα. Θα πάθω και βλέπω εδώ πέρα και το σχόλιο του Πρόκου, του Κέι Πρόκου, που έδωσε και 5 αστεράκια στην Inventor για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της στον Κέι Πρόκο και το επόμενο τραγούδι.
3: Εγώ δεν ήξερα πόσο κολλημένος είναι ο κόσμος με την Inventor.
2: Δεν το είχα καταλάβει. Η μάρκα είναι Inventor.
3: Δεν το ήξερα, αδερφέ, ότι ήταν τόσο κολλημένος. Μπράβο, ρε Inventor. Και επειδή σε γνωρίζω και καλύτερα τώρα, σου βγάζω το καπέλο. Καταπληκτική. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, σαν Ξερνότοβλου.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, και βάζω το αρκετή γιατί θα υπάρχουν και κάποιες παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Όσο πιο ορεινά, τόσο πιο πυκνές θα είναι αυτές. Μικρή πιθανότητα για κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας ή άνεμη γενικά. Θα στραφούν σε βοριάδες μέσα στην ημέρα και θα αρχίσουν να ενισχύονται σημαντικά. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να αγγίξουν και τα 7 κατά τόπους και τα 8 μποφόρ, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 34, παρόλα αυτά με 35 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό βοριά στα 6 με 7 κατά διαστήματα και 8 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς το Σάββατο, στους 32 βαθμούς την Κυριακή, ενώ από Δευτέρα αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό βοριά τουλάχιστον μέχρι και τις 30 του μηνός. Αλλά η θερμοκρασία από την 3η 30 του μηνός και κυρίως με την έλευση του νέου μήνα θα παρουσιάσει κάποια σταδιακή μικρή άνοδο και την 1η Ιουλίου δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα πάλι.
7: Δάρι. Φέρ' το μαξιλάρι. Πρωινό.

Λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα τραγούδι που το ζήτησε ο Σάκης. Σήμερα είναι Χούγκελ, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούσατε είναι Χούγκελ. Είναι σήμερα εδώ πέρα στο θέατρο Βράχων και έχουμε και προσκλήσεις που έπρεπε να κάνει την κλήρωση χθες ο Παναγής. Αλλά επειδή λείπω τρεις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Χούγκελ, να πούμε ότι το εμπνεύστηκε από τα Κάλαντα εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, ξαναβάλλω το λίγο.

0: πείτε.
1: Να τα πείτε και εμένα. Και μετά έρχεται καινούριο τραγούδι. Να τα πείτε, να τα πείτε, να τα πείτε, να τα πείτε, να τα πείτε. Να τα πείτε, να τα πείτε, να τα πείτε. Πείτε τα, πείτε τα, πείτε τα. Και μετά έρχεται κι άλλο.
0: Μας τα πάνε.
1: Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, είναι φανταστικό. Είναι ο Χούγκελ, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ. Ορίστε, ορίστε, όσοι έχετε στείλει και τις προηγούμενες μέρες και τώρα 69-36-10-10-22, για αυτούς που ξέρουν μουσική, θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σήμερα στο Θέατρο Βράχων. Αναμένεται να γίνει χαμός, θα χορέψετε, θα γίνει. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι σήμερα το βράδυ, εσείς που θα μείνετε στην Αθήνα Παρασκευή. Είναι καταπληκτικός ο τύπος. Χούγκελ. Και μπράβο που καταφέρανε εκεί τα παιδιά να το φέρουν αυτόν τον απίστευτο DJ. Θα γυρίσετε πολύ χώρο πάντα.
2: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Μα όπου κι αν πας.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
11: Λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
10: Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
12: Χιούστον!
13: Έλα!
12: We have a problem!
13: Roger! Τι έχει συμβεί?
12: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
13: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
12: Ου, πετάγομαι τώρα!
14: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
20: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
19: Και τώρα ακμή.
20: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Go, go, go, go.
22: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία. Για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
23: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
24: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
25: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
26: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
27: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
28: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
27: Ανανέωση.
28: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
29: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
27: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
29: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
30: Να ζήσετε.
31: Σε μένα πρώτα.
32: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
33: Πάρτε του το μικρόφωνο.
34: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Με τις υγείες σου.
36: Πες έναν αριθμό.
35: 21.
36: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
35: Τα Leroy Merlin.
36: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
35: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
36: Φύγαμε!
35: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: δάρι, δάρι, δάρι.
1: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 8. Νίκο, περίμενε λίγο, μην κάνει τώρα τίποτα για να βάλει το βαλάνι, γιατί ο βαλάνι είναι έτοιμο να μα δώσει τα νέα για την κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα. Τι συμβαίνει έξω στην Αθήνα. Σήμερα τα πράγματα δεν ξέρω, ξεκινήσανε λίγο δύσκολα Παρασκευή. Επίση θα έχει πάρα πολύ κίνηση και στι εξόδου για Λαμία.
1: Για ντου. Για να φύγει ο κόσμο.
0: Γιατί να πάει ο κόσμο για τρίμα.
1: Να πάει να δροσιστεί, απλά έχει αέριδε παιδιά προσοχή.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, ρε φίλε. Τέλειωσε Ιούνιο. Τέλειωσε Ιούνιο, 8 εβδομάδε μήνανε.
2: Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιο και Αύγουστο. Τι λέτε τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Πες το αυτό σε αυτούς που έχουν επιχειρήσει και περιμένουν άνθρωποι να δουλέψουν.
2: Για να μην σου πω και ο Σεπτέμβριος.
0: Ο Σεπτέμβριος.
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Σιγά μην είναι και Οκτώβριος.
0: Γυρνάμε από τις 5 του μηνός για το σχολείο να ετοιμαστούν τα παιδιά.
2: Καμένη μία προετοιμασία.
3: Παιδιά 15... πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
0: Εσείς καλάσατε τον κόσμο αυτό με αυτά που
2: καλά,
0: λέτε.
2: Εντάξει τώρα.
3: Το καλοκαίρι πρέπει να αλλάξει. Ο Σεπτέμβριος
0: εσείς το κάνετε αυτό. Αντί να του πει.
2: Εγώ πέρσι μέχρι αρχές του Νοέμβρη έκανα μπάνιο.
0: Νίκο, αν γίνεται αυτό να το λες κάθε φορά που μιλάω, θα γίνει πολύ ωραία.
2: Θα τα πάμε πολύ καλά μαζί.
0: Θα πάμε πολύ καλά οι δυο
4: μας. Καλώς ήρθατε στο Fanatic Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ πάνω!
0: Έλα Παλατακό, πάνω είσαι! Πού είσαι τώρα, πού είναι το ελικόπτερο! Πού είσαι!
6: Είμαι πάνω από την Καλυθέα, κάπου εδώ είμαι.
0: Μα γιατί είναι τώρα που περνούσε, γι' αυτό σε είδα από μακριά. Να κάτω, εδώ, στο παράθυρο!
6: Ναι, είναι αυτό με τις εξατμίσεις.
0: Εδώ στο παράθυρο! Δεν βλέπεις!
6: Γεια σου!
0: Γεια σου, Παλάτη!
6: Γεια σου, τι κάνεις!
0: Τι κάνεις, πώς πάει, τι έχει!
6: Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή κίνηση, χαμός γίνεται. Αϊ, με δάγκωση, πανάθεμα.
0: Τι έχεις, μωρέ, πουλιά!
6: Έχω πάρει μια γυάλα με ένα λαγοκέφαλο και τον ταΐζω σιγά σιγά να φτάσει στα 15 κιλά.
0: Να
6: πάω να το δώσω μετά, ναι.
0: Μπράβο, ρε, Παλάτη, είσαι πολύ έξυπνος.
3: Αχ, Παλάτη, τι καλά που το σκέφτηκες.
6: Άμα έχετε τίποτα παλιομαρούλια, παλιοκαρότα κτλ. Για να τον ταΐζω.
3: Μα δεν θέλει.
2: Άμα έχουμε παλιοσίδερα.
6: Παλιοσίδερα, ναι, άμα έχετε παλιοτέτια και αυτά που πίνετε τα δόντια. Είναι καλό αυτό για τα δόντια. Είναι καλό, του έχω βάλει και κράνος του.
0: Ναι, ξέρεις ότι βγήκε ειδική οδοντόκρεμα για το λαγοκέφαλο.
6: Δεν θέλει, ναι, γιατί είναι αυτό πιάνει μάκα. Το είδα εγώ. Δηλαδή είχε πάνω έγραφε, δικός έγραφε Sprite.
0: Μπράβο, ναι, φίλε,
6: μπράβο. Είχε πάει το είδα από αυτά τα διαφημιστικά τα λαγοκέφαλα που είχε κάτι εκπομπές και τα πήρα εγώ. Και τα μεγαλώνω τώρα σιγά σιγά, τα κάνω εγώ μανάρια, προβαθύνεται τα κάνω. 40 κιλά το ένα θα τα πάρω.
0: 40 κιλά και πας και τα πουλάς μετά.
6: Τέλεια, μπράβο ρε Βαλάντη. 160 ευρώ το ψάρι.
0: Πώς τα σκέφτεις όλα αυτά, μόνο εσύ.
6: Λοιπόν, έχει πολύ τέτοιο κίνηση στην Εθνική Οδό, κυρίως μόνο στην Εθνική Οδό έχει κίνηση. Δεν έχει σε άλλα σημεία και η Αττική Οδό σε ψιλοτσουλάει. Σιγά σιγά βέβαια όλο το ρεύμα εκεί προς αεροδρόμιο από τα Λιώσα μέχρι και το Μαρούσι πηγαίνει λαού λαού αλλά τζουλάει, είναι καλά. Μόνο εκεί πέρα μπροστά στα Κτέλ έχει πρόβλημα, μπροστά στο Περιστέρι εκεί στον κατεβασμό έχει πρόβλημα. Τα όλα τα άλλα είναι ψιλοκαλά και λίγο εκεί πέρα στον Καρέα πάνω. Αυτά.
0: Να σε καλά Βαλάντη, καλό Σάββατο, τι!
6: Άι μου δάγκωση, τη φτέρνα.
0: Τη φτέρνα.
2: Άι φτέρνα.
0: Πόσο καιρό έχεις να πλύνεις τη φτέρνα σου
6: Βαλάντη.
0: Πόσο καιρό.
2: Σόφισε!
6: Γύρισε τον άσκελο.
0: Με τέτοια φτέρνα.
6: Μήπως έχω τοξίνες κι εγώ. Γιατί την ξύνω τη φτέρνα συνέχεια.
0: Έλα!
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής της φέτας Βαλμάς σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες με 10,95 παρακαλώ. Και η αλήθεια είναι ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Για όλους εσάς που έτσι σκέφτεστε πάρα πολύ καλά και το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με την διατροφή σας ή αν θέλετε να έχετε συγκεκριμένα πράγματα αυτά που τρώτε. Εντάξει, ξαναλέω, Βαλμάς 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα αποφάσισε κυρίες και κύριοι αυτό το χρονικό διάστημα να κατέβει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο κατά την άποψή μου υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φέτα και όχι με λόγια. Πάρτε το, ανακαλύψτε το, πηγαίνετε το σε χημεία, σε αυτά. Δείτε τι συμβαίνει με το γελαδινό γάλα ελληνικό. Δείτε τι δουλειά κάνει αυτό το τυροκομείο εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Ένα χωριό που ουσιαστικά φτιάχνει αυτή τη φέτα που τιμήσανε πάρα πολύ και τιμούν οι Βορειολαδίτες και τώρα πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μπορούσα να πω σε χιλιάδες λεπτομέρειες, αλλά σας λέω ευτυχώς που υπάρχει η φέτα Βαλμάς σε αυτή τη χώρα πραγματικά για εμάς που αγαπάμε τη φέτα και θέλουμε τι να σας πω τώρα. Ξέρουν αυτοί που τρώνε φέτα, τίποτα άλλο. Επίσης, και εσείς που ετοιμάζετε για την παραλία, να θυμάστε και δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού. Αυτό το ελαφρύ είναι με μειωμένα λιπαρά. Και επίσης, να σας πω ότι 80 γραμμάρια πρωτεΐνη διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο βέβαια από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί από 100% ελληνικό γάλα, που επίσης είναι μια μεγάλη χαρά για μένα. Και εδώ που το δοκιμάσαμε με τον Παναγία, είχαμε τρελαθεί. Αν και δεν τρώγαμε κατσικίσιο τυρί, αυτό ήταν το σοκ που πάθαμε. Δεν μας πείραξε καθόλου η γεύση. Καταπληκτικό. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κερδίζεται κάθε Παρασκευή.
1: Στοίχημα λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί η πληροφορία της μέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγώνεσαι, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarm.
3: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο, λέει στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους.
2: Το είδα. Το διάβασα.
1: Το διαβάσατε.
2: Σαν να με ένα κάρβουνα κάθομαι.

0: πάμε παρέα με την υπέροχη φωνή του Πασχάλη.
1: Κάπου τον είδα τον Πασχάλη, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι 80, πόσο είναι.
0: Και η φωνή του δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Η φωνή του δεν έχει αλλάξει, η ενέργειά του συγκλονιστική. Όπου τον πετύχετε σε καμιά πλατεία, εκεί πέρα σε κανένα ιβεντάκι, πηγαίνετε να το δείτε. Θα πάθετε σοκ. Την αγάπη με
0: μάτια τυφλά, με στον ηρόζη. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Μου έρχεται και ο Καλουδάκος μου, λογικά. Και το τραγούδι μου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μερικές φορές η πιο σωστή λύση είναι αυτή που θα σας υποδείξει η καρδιά σας. Η αιτία του στρες του συντρόφου σας δεν είναι όπως εσείς πιστεύετε η σχέση σας, αλλά η δουλειά του. Μη φαντάζεστε ότι φταίτε εσείς, δηλαδή η δουλειά φταίει. Έχει οριστεί. Βαθμιαία θα βελτιωθεί η διάθεση και των δύο και θα είστε πιο ανεκτικοί και πιο ήρεμοι. Άλλωστε έρχεται καλοκαιράκι, οπότε όλα τα πράγματα θα γίνουν, εύχομαι, καλύτερα. Καλημέρα και στην Αυστραλία. Συνεχίζω με τους Σταύρους. Η προσέγγιση τρίτου ατόμου σε συστηματικό σας πρόβλημα θα είναι καταλυτική. Η προσέγγιση τρίτου ατόμου σε συστηματικό σας πρόβλημα

0: Καλημέρα στη Λίνα, καλημέρα στη Γεωργία. Γεια σου Δημήτρη.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Τακτοποιήστε κάποιες σοβαρές εκκρεμότητες για να έχετε και άμεσες λύσεις. Κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, ξεκινώντας από τη βελτίωση της εμφάνισής σας και απολαύστε τη μέρα συντροφιά με άτομα που συμπαθείτε και δεν σας ψυχοπλακώνουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Διώξτε μακριά όποιον σας ψυχοπλακώνει. Αλήθεια σας το λέω.
0: Γεια σου Κατερινάκη.
1: Για να το λέτε έτσι θα είναι.

0: Χθες είχε γενέθλια η Ντέμιρε η Παναγή.
1: Γεια σου Αναστασία.
0: Πώς ξεχάστηκα. Ντέμι Φιντερικού, love you.
1: Τώρα αγάπη μου. Μια πολλά Ντεμάκο. Γεια σου Στέφανο, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Βαγγέλη.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα καρκινάκια που έχουν γενέθλια. Και πάω στο ζώδιό σας. Μάθετε να υπερασπίζεστε τα συμφέροντά σας από άτομα που σας περιτριγυρίζουν και μάλλον είναι αδίστακτα. Οι επαγγελματικές σας σχέσεις προχωρούν και θα αποδώσουν καρπούς, ενώ θα αυξηθούν η επικοινωνία και η κοινωνικότητα.

0: ξέρει.
1: Είδες καλούδι.
2: Ναι, το βλέπω.
1: Γεια σου, ζουμερό μου. Όλα τελειώσαν.

0: είναι, κάποτε τα χορεύω με τη ωραία blues. Ναι ρε Πάνο.
1: Το αγάπη μου, πάρε το δάκι μου.
0: Πάρε το δάκι μου. Συγγνώμη. Και περνάω στο λιοντάρια. Ξέρεις τι, μήπως αυτό είναι πολύ...
1: Πώς...
0: Δεν ξέρω. Όχι, μ' αρέσει. Το κάνει καλύτερο ο Γιώργος. Κόμω. Εδώ. Μεσχύ. Αβιέντο.
2: Γεια σου, Πόπι.
3: Πώς περάσανε τα χρόνια.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Τόσα άδεια καλοκαίρια.
2: Πώς
3: περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια.
1: Πώς

0: ενώ στα λιοντάρια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βρείτε τρόπους να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας τώρα που συνθήκες το ευνοούν. Μην ξοδεύετε τα αποθέματα της ενέργειάς σας, γιατί θα σας χρειαστεί να κερδίσετε αυτό που επιθυμείτε. Μην αφήσετε τον εγωισμό σας να σας στερήσει αυτά που θέλουν οι άλλοι να σας προσφέρουν. Να τα δέχεστε. Λιοντάρι, παιδιά, είναι η αδερφή μου και το ξέρω. Δεν δέχεται με τίποτα. Περνάω στα παρθενάκια. Βρείτε χρόνο για ξεκούραση, καθώς καινούργιες ευθύνες στον εργασιακό τομέα είναι πιθανότητα πιθανόν να σας κουράσουν. Σε άτομα που σας επηρεάζουν αρνητικά και χαλάνε την

0: Θα πω μια καλημέρα στη Δαρία που είναι ζυγός.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Argus 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
15: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
14: Οκ.
15: Τι οκ.
14: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
15: Τότε φύγαμε.
14: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: εμπλουτίστε και αναπτύξτε τον έρωτα και την αγάπη κάνοντας ακόμα και σχέδια για ταξίδια. Διατηρήστε το ρομαντισμό σας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην επιτρέψετε σε κανένα να χαλάσει την ψυχολογία σας.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω.
0: Γιώργο, αυτά τα τραγούδια τα λες εσύ άμα κάνεις live.
2: Full.
1: Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά.
0: Καλημέρα στο Άργος, καλημέρα στην Καλαμάτα. Γεια σου Τζένι.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις.
2: Γεια σας εκεί στη Μύκονα, Δημήτρη μας κολλάς.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη.
2: Κολλάς Δημήτρη.
1: Κάποτε
2: τι μας τα λες τώρα, εκεί έχει παραλίες ωραίες στη Μύκονα.
1: Μια μέρα σε χάσω.
3: Μια μέρα σε χάσω.
1: Μια μέρα σε χάσω.
3: Μια μέρα σε χάσω.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια μας. Εδώ μου βάζει χέρι ο Γρηγόρης, θα τελειώνω. Κινηθείτε με γνώμονα τη λογική ώστε να ξεπεράσετε με επιτυχία όποια εμπόδια και δυσκολίες βρεθούν στο δρόμο σας και να ανακάμψετε οικονομικά. Προβείτε στις απαραίτητες συναντήσεις, συζητήσεις και επαφές. Όμως μην κινηθείτε παρασκηνιακά. Μην αρχίσετε τα κουτσομπολιά, τα ψαράκια, γιατί αυτό θα σας βλάψει. Όχι κουτσομπολιά σήμερα.

0: σήμερα και πάμε γρήγορα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Και φάμαστε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μνήμοπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σφαίρα 102.2.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
8: Πίτσα.
7: Μαργά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
3: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Και μετά, κρυωματάκι.
10: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή που ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι της Παρασκευής που έχει γίνει πλέον θεσμός και συντονίζεστε όλοι για τα καλά. Όλοι όσοι έχετε διάθεση έτσι να ουσιαστικά προμοτάρετε τον ίδιο σας τον εαυτό για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται και πάει να τελειώσει και ο Ιούνιος και κάποιοι ούτε καν έχουν περάσει καλά. Αλλά είμαστε εμείς εδώ, μην στεναχωριέστε τουλάχιστον για το πρωί να σας δώσουμε αυτό το έναυσμα για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Να είσαι εντονίζει το μικρόφωνο. Γιώργος Λιανός.
1: Παναγιώτης Τσάντος.
2: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και με ρωτούνε για το αν θα ήθελα να σχολιάσω διάφορα πράγματα που γίνονται στην τηλεόραση, αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω.
2: Πολλές μεταγραφές, πολλές εκπομπές ξεκινάνε, πολλές εκπομπές τελειώνουν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι.
2: Γιατί φέιλε.
0: Ναι, γενικά δεν θα μην πει ονόματα, γιατί επειδή είναι. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να πω σημαντική διαδικασία, ξέρεις, να σχολιάσω. Είναι η τηλεόραση, συμβαίνουν αυτά. Πάντα εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα και δεν θέλω να το κάνω ούτε βαρύ ούτε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα είναι στενάχωρο κάθε φορά που τελειώνει κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή είναι και αυτή η δουλειά μας. Από την πρώτη μέρα που ξεκινάς να κάνεις αυτή τη δουλειά, ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν θέλω να μιλήσω όμως για τίποτα αυτό. Μαθαίνω όμως ότι έρχονται, επιστρέφουν και πάρα πολλά πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, αλλά έμαθα εκεί. Όχι, δεν χρειάζεται να πεις εσύ. Έμαθα ότι εκεί στο Open γίνεται μια πολύ ωραία κατάσταση. Επιστρέφουν πολύ σημαντικοί, πολύ δυναμικοί δημοσιογράφοι.
2: Θα είναι...
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις, ούτε εσύ κανένας δεν θέλω να μου πει. Για μετά θα το έλεγα.
2: Έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ έκανες.
2: Ναι.
0: Πότε έκανες ρεπορτάζ, ανάμεσα στη βάφτιση με το που βαφτίζεις.
2: με το σπίτι που φτιάχνεις.
0: Λοιπόν, διάφορα
2: άντρας
0: πράγματα.
2: Άντρας επιστρέφει στο όπεν.
0: Άντρας επιστρέφει και δυναμική περίπτωση και κάνει χαμό εκεί.
2: Και έχει να κάνει αποκαλύψεις.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κουσουλού, ρε.
2: Καλά, λέω. Δεν θα μας πάρει και τη λέξη ο κουζουλός.
3: Καλά σου λέει.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι αυτός είναι τίτλος.
2: Αυτός κι αν κάνει ρεπορτάζ και αν βγάζει ειδήσεις.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Μαθαίνω. Γενικά μαθαίνω ότι υπάρχει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κατάσταση. Για όλα υπάρχει μια ισορροπία. Κατάλαβες. Κάποιοι αυτό, κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι κάνουν. Για να δούμε. Έτσι κι αλλιώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η καινούργια τηλεοπτική σεζόν. Το μόνο που με αγχώνει για την καινούργια τηλεοπτική σεζόν είναι αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο. Μήπως πάνε πολλά πράγματα πίσω. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή. Πιστεύεις τώρα να κάνουν εκπομπές σε δύο μήνες. Τι λες.
1: Ναι. Αποκλειστικό. Θα γίνουν.
2: Ναι, δεν έχουν προεκλογική
0: περίοδο. Δεν θα καταλάβει τώρα τι. Μα αυτό τι που έχουν ξεκινήσει τώρα τι είναι, που γυρνάνε και κάνουν όλα.
2: Πόσο δικαίωμα έχει.
0: Ένα μήνα.
2: Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να πει ένα μήνα πάμε σε εκλογές.
0: Ένα μήνα έχει ο Πρωθυπουργός δικαίωμα να πει ότι σε ένα μήνα προκυρήσονται εκλογές. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30 μέρες.
2: Αφού λέει και ξαναλέει ότι το 27 και το 27 και το 27.
1: Πολύ ξύπα, ξύπα.
0: Τα έχει πει η Ρούλα αυτά. Η Ρούλα δεν τα πει. Γεια σου, Ρούλα. Είπα ξύπα, είπε η γυναίκα. Τι μπορεί να μου πείτε. Εντάξει, έχει γίνει πάντως. Να ξέρεις ότι πάρα πολλοί κόσμοι, ας πούμε, δημοσιογραφικός, περιμένει τις εκλογές να γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Γρήγορη μου, γιατί θα έχουν προεκλογική περίοδο τον Αύγουστο. Γίνεται αυτό,
0: έτσι. Φίλε, θέλει να τους πιάσει και στο. Όχι, δεν θέλει. Ναι. Λένε εκλογές Μάρτιο, ότι κλείδωσε τώρα μου λένε κιόλας.
2: Το 27.
0: Εδώ. Το 27, ναι. Εντάξει,
2: λογικό,
0: λέω, μήπως. Άκου τώρα.
1: Οκτώβρη.
0: Άκου τώρα.
2: Οκτώβρη, λες.
0: Άκου τώρα, γιατί τι λέω. Μπορεί να συμβεί κάποιο γεγονός, λέω κάτι. Και λέμε ένα γεγονός, μπορεί να σε στείλει λίγο πιο γρήγορα για να προλάβεις μια κατάσταση. Κάνει να βάζει το χέρι του.
2: Ή για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές.
0: Για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές. Ξέρω εγώ, φίλε, τι εννοώ. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι η τηλεόραση ισορροπεί μόνη της. Είναι αυτό που λέμε.
1: Σαν τη φύση.
0: Σαν τη φύση.
1: Ένα πράγμα.
0: Μπράβο, Ρελιανέ. Πού πας και τα
1: πράγματα. Δεν ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Εδώ το Google.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. 11 λεπτά πριν από τις 9.
2: Θα πούμε κανένα χορηγό.
0: Όχι, θέλω να βγάλουμε στο τηλέφωνο. Ναι, πες χορηγό. Να βγάλουμε στο τηλέφωνο αυτό που έλεγε ο Γιώργος για το λαγοκέφαλο. Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος που είπε.
1: Ο Τάσος Χάλαρης, ιδιοκτήτης της 6η Diving Pro, όποιος ξέρει. Έτσι, και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλλίας.
0: Γράψε λίγο.
1: Καθώς και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλλίας.
0: Ναι, περιμένετε όμως λίγο, γιατί αυτό γράψε εδώ, Γιώργο. Εγώ εδώ στο κόλλα. Κάνε το τηλέφωνο του ανθρώπου, να το πάρω. Θέλω να πω κάτι. Ότι αυτό που θα μας πει τώρα ο κύριος δεν είναι από αυτά που ακούτε συνέχεια. Άνοιξε ένα θέμα ο Γιώργος για το αν φάμε ψάρι που έφαγε λαγοκέφαλο. Αυτό το θέμα τώρα είναι, και μου είπε ο Γιώργος Γρηγόρη, είναι ένα θέμα. Φανταστείτε τώρα ότι.
1: Λοιπόν,
2: έλα, πάμε για χορηγούς και θα τα πούμε με τον Τάσο. Θα τα πούμε. Αυτό το βγάζουμε στον αέρα. Πάμε, πάμε.
0: Περίμενε λίγο, όχι, πάμε.
2: Λοιπόν,
3: μερικές ευχές.
0: Μπορείτε να κάνετε λίγο τώρα. Ναι. Γιατί
3: δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά.
0: Νάνση, τον παίρνω τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να περιμένει. Ένα λεπτό και θα πούμε μετά. Γι' αυτό. Ένα λεπτό, δώστε μου. Ναι, καλημέρα. Ο Γρηγόρης Ορνότογλου, να σα βγάλω στον αέρα λίγο. Καλημέρα, ευχαριστώ, καλημέρα. Βγάλε λίγο ρε Νίκο τον κύριο. Πώς λέγεται, Γρηγό?
1: Τάσος Χάλαρης.
0: Τάσο μου, μιλάω στον ενικό μου, επιτρέπεις? Ο Γρηγόρης, καλημέρα από τη Σφαίρα.
4: Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Αν είναι δυνατόν να μην μιλάμε στον ελληνικό.
2: Κάσο μου να μιλάω και εγώ στον ελληνικό.
3: Όχι, κάσο μου και εγώ δεν σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Μην γέλατε ένα λεπτό να τελειώσουμε τον άνθρωπο.
4: Μου αρέσει πολύ παρέα σα η πρωινή, είναι όλο γέλιο.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, δόξα τω Θεώ. Τάσο,
3: μα
0: άνοιξε μια συζήτηση εδώ πέρα ο Γιώργο. Τα άλλα τα περί του ψαριού αυτού τα έχουμε ακούσει και έχουν κάνει ρεπορτάζ πάρα πολλοί άνθρωποι και πιο ειδικοί από εμά. Αυτό που ήθελα να σου ερωτήσω είναι, μου είπε κάτι ο Γιώργο για το θέμα του αν φάμε ψάρι. Που έχει φάει λαγοκέφαλο. Ανοίγουμε τώρα ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία.
4: Δυστυχώς ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο, διότι όλοι έχουν ασχοληθεί με το τι κάνει το ψάρι, αν δαγκώνει, αν κοιμάται.
2: Που θέλω να κάνουμε αναφορά και σε αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε και σε αυτό αναφορά, να μας τα πει ο άνθρωπος.
0: Να πούμε καταρχάς, Γιώργο, ότι ο Τάσος ποιος, τι κάνει ο Τάσος, για να καταλάβει ο κόσμος ποιος μιλάει.
1: Ο Τάσος κάνει τα πάντα. Αρχικά είναι πρόεδρος της ΜΕΠ, είναι μια οργάνωση σε συνεργασία με το Υπουργείο. Καλά, δεν τα λέω, Τάσο. Η οποία καθαρίζει αυτή τη στιγμή τις ακτές μας, τα λιμάνια μας από πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία υπάρχουν μέσα στο βυθό. Έτσι, μεγάλα αντικείμενα από μηχανές σκαφών μέχρι τεράστια πράγματα. Και σίγουρα είναι ο καταλληλότερος για να μιλήσει για την ερασιτεχνική αλεία, γιατί ασχολείται χρόνια. Τάσο, τα λέω εγώ. Έτσι, με τον ψαροντούφεκο, είναι δάσκαλος μεγάλος. Έχει δει σε μένα ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο σιγά σιγά αναδεικνύεται. Όταν φτάσω 65 θα είμαι καταπληκτικός, μου το έχει πει.
0: Μπράβο, παππού
2: Στάσε.
1: Αλλά παντέχω ακόμη.
0: Οπότε ο Τάσος, θέλω να πω ότι είναι ένας γνώστης της θάλασσας και αυτό. Τάσο μου, για πες μας λίγο.
4: Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτών ελεύθερης κατάδυσης ψαροντούφεκου. Έχω την XT, μια εταιρεία που είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που κάνουμε εξαγωγές και κατασκευές κατά δυτικού εξοπλισμού. Και η τρέλα μου είναι να ασχολούμαι με τη θάλασσα και έχω όντως τη ΜΕΠ, αυτό που είπε ο Γιώργος, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ, διότι κάνουμε καθαρισμούς θαλασσών σε όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
4: Τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Συγχαρητήρια, ρε φίλε, μπράβο σας. Μπράβο.
2: Τάσο, τώρα να φοβηθεί ο κόσμος να μπει για κολύμπι.
0: Άστο λίγο, ένα. Το ρώτησα κάτι για το ψάρι, ωραία, για το φαγητό.
4: Πάμε λίγο να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Πες μου, Τάσο, γι' αυτό, γιατί πάμε σε μια ταβέρνα, σε μια ψαροταβέρνα και λέω, γεια σας, τι ψάρια έρχεται και λένε. Έχουμε συναγρίδα, ροφό.
2: Ας ξεκινήσουμε με το φαΐ.
0: Ναι, τι γίνεται σε αυτή την ιστορία τώρα.
4: Λοιπόν, να εξηγήσω. Έχουμε πει και έχουν πει και διάφοροι ότι το λαγοκέφαλο όταν είναι μικρός, δηλαδή είναι 5 εκατοστά, 7, 8 εκατοστά, μπορεί να το φάει και η ζαργάνα και το μαγιάτικο, και πολύ σωστά έχουν, διότι αυτό το περίεργο ψαράκι που είναι καινούριο και θέλει να μας αλλάξει λίγο τα πράγματα, κάνει το εξής. Κάθε χρόνο παίρνει περίπου 3 εκατοστά. Στην αρχή της ζωής του δεν έχει τόσο πολύ αυτή την νευροτοξίνη, την τετραδοτοξίνη, η οποία ολοκληρώνεται στο σώμα του όταν πλησιάζει το ένα έτος ηλικίας, δηλαδή τα 26 περίπου εκατοστά. Όσο είναι μικρό μπορούν να το τρώνε ψάρια, διότι το πεπτικό του σύστημα μπορεί να το καταναλώσει και να το διαλύσει. Και εκεί δεν ψεροφάνε τα ψάρια, οι κυνηγοί του.
0: Συγγνώμη, τόσο σου κάνω μια ερώτηση. Όμως, συγγνώμη, τα ψάρια, τώρα είναι ένα λίγο ανόητη ερώτηση, ξέρουν ότι αυτό το ψάρι
2: έχει τοξίνη.
0: Έχει τοξίνη, δηλαδή.
4: Κανένα δεν ξέρει, μαθαίνει.
0: Α, ναι, θέλω να πω ότι αν αντιλαμβάνονται.
3: Δεν αντιδρούν κάπως.
0: Όχι.
4: Δεν μπορούν να το καταλάβουν, ναι. Απλά θα δουν κάποιο ψάρι να πεθαίνει και σιγά σιγά στο DNA του κάποτε τον άνθρωπο τον βλέπαν και πειρακόπησαν οι σαργοί να σε φάνε στα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να θέλει και χιλιάδες χρόνια για να γίνει.
4: Κατάλαβαν σιγά σιγά, ναι. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
4: Θα πεθάνουν κάποια ψάρια για να μάθουν τα υπόλοιπα και να περάσει το DNA τους η πληροφορία ότι αυτό είναι κακό. Μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν, αυτό που δεν έχει αναφερθεί πουθενά είναι το εξής. Ένας ζωφός για παράδειγμα έφαγε ένα λαγοκέφαλο του ενός κιλού. Πολύ ωραία. Λογικά το ψάρι αυτό στα 20 πρώτα λεπτά θα πάθει νυχτική του κύστη, θα αρχίσει να μουδιάζει, να παραλύει και μετά το υπόλοιπο σώμα και το ψάρι θα πεθάνει. Το θέμα είναι, αν αυτό το ψάρι εγώ σε αυτό το 20 λεπτό το συναντήσω κάπου και το είδα, γιατί πολλές φορές όλοι οι ψαροτοφεκάδες, ρώτησε και τον Γιώργο, βέβαια δεν είναι ειδικός γιατί βγάζει πολλά ψάρια, μη σας παραμυθιάζω.
1: Αγοράζω!
4: Λοιπόν, όχι, όχι, ο Γιώργος είναι πολύ καλός ψαράς. Αν λοιπόν αυτό το ψάρι το συναντήσουμε να κολυμπάει και είναι ημιθανές, είναι σε μια φάση που μας δίνει αυτό που λέμε μια εύκολη βολή και το παίρνουμε. Τι πρέπει να κάνω, το τρώω παλιότερα για θεωρητικούς λόγους θα έλεγα και από περιέργεια ανοίγαμε τις κοιλιές να δούμε τι έχουν τα ψάρια μέσα. Τώρα είναι επιτακτικό πλέον. Διότι αν ένας ροφός έχει φάει ένα τέτοιο ψάρι και πεθάνει από αυτό το ψάρι, το ψάρι θα βρίσκεται στην κοιλιά του, δεν προλαβαίνει να το καταναλώσει, να το διασπάσει. Θα υπάρχει μέσα το ψάρι ατόφιο. Θα έχει προλάβει μόνο επιδερμικά κάποιες αλλοιώσεις, στις οποίες αλλοιώσεις με το που θα γίνουν αμέσως θα εκρηθεί η τετραδοτοξίνη και θα σκοτώσει το ροφό. Τα μόνα ψάρια που μπορούν να αντέξουν είναι δύο είδη καρχαριών, ο Τίγρης και ο Καρχαρίας και η Καρέτα-Καρέτα. Σοβαρές έρευνες γίνονται για τη Μονάχους-Μονάχους, η οποία και αυτή αποδεικνύεται ένας ωραίος σύμμαχος, αλλά οριστικά γι' αυτό μπορούμε να το πούμε μετά από κάποιες έρευνες που ακόμη πρέπει να ολοκληρωθούν.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η μοναδική εχθρή. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται και λέγονται είναι σωστά, αλλά κανένας δεν ακουμπάει το πρόβλημα του το βρήκα ξάπλα στη θάλασσα. Το βρήκανε επιπλέει. Πριν 2-3 χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα με την εγκεφαλοπάθεια, ο οποίος είναι ένα βακτήριο που σκότωσε πάρα πολλά μαυρόψαρα, στήρες, σφυρίδες, ροφούς, τα οποία όμως δεν επηρέαζαν το κρέας του. Δηλαδή αν εμείς το πιάναμε στην επιφάνεια αυτό το ψάρι, το παίρναμε και το τρώγαμε, ήταν μια χαρά.
1: Τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα ουσιαστικά μονετάζω στην ταβέρνα που θα πάω και θα μου πει γεια σου, έχω ωραίο ροφό.
3: Τι άρα θα πρέπει... ουσιαστικά δεν είναι η ταβέρνα που θα πας, ο ψαράς που θα βγάλει τα ψάρια θα πρέπει να τσεκάρει να ανοίξει το στομάχι τους.
4: Ακριβώς αυτή είναι
3: και
4: η
3: και πώς θα το αντιληφθεί, τι θα δει.
4: Θα δει ένα ψάρι, ένα λαγοκέφαλο μέσα στην κοιλιά.
3: Γιατί δεν προλαβαίνει να το χωνέψει.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν τώρα πας στην ταβέρνα όμως και σου φέρουν το ψάρι ανοιγμένο στην κοιλιά. Γιατί εγώ σου λέω το ανοίγει στην κοιλιά. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά τώρα. Πάμε στην ταβέρνα και το δούμε ανοιχτό το ψάρι. Γιατί που θα πάει να το δεις για να του πεις ότι αυτό βάλε μου να με ψήσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς να δεχτούμε πλέον ή να το ξέρουμε ότι είναι ένα ανοιχτό ψάρι γιατί τσεκάραμε για λογοκέφαλο. Δηλαδή πρέπει να το εξηγούνε. Ναι.
4: Όχι. Η ανοιχτή κοιλιά του ψαριού έρχεται διότι εσύ θες να σου σερβίρουν. Αν ο άλλος τη στιγμή, γιατί είναι στα εντόστια το πρόβλημα. Δεν είναι στο κρέας του ψαριού, δεν μας σερβίρουν ποτέ ψάρι με τα εντόστια. Μάλιστα. Άρα το ψάρι είχε ανοιχτεί νωρίτερα. Πρέπει να είναι υπεύθυνος αυτός που θα το ανοίξει, ο υπεύθυνος να είναι πλέον υποχρεωμένος να το ανοίξει και να το ελέγξει. Αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει πρόβλημα.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να το ρωτήσω τον Τάσο, γιατί αυτή είναι η ερώτηση που κάνω όλοι. Εμείς, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα, καλή ώρα για πολλούς κόσμους, φεύγουμε, πάμε στη Ρόδο. Να φοβηθούμε να μπούμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο?
4: Σαφώς όχι και θα εξηγήσω το γιατί.
2: Ναι.
4: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο, δεν είναι επιθετικό είδος, δηλαδή δεν έρχεται με σκοπό να φάει, δεν είναι καρχαρίας με σκοπό να φάει.
2: Okay.
4: Είναι όμως πολύ λέμαργος. Κάνει μεγάλες ομάδες και το λάθος είναι ποιο. Πάμε εμείς με τα σκάφη μας, κάνουμε μια παρεούλα, πέντε βαρκούλες, πέντε σκαφάκια σε ένα κομμάτι και αρχίζουμε και πετάμε στα μελανούρια ωραία ψωμάκια και κάνουμε την πλάκα μας, πετάμε και ένα αγκιστράκι και ωραία. Εκεί είναι το ιδανικό σημείο που θα μαζευτούν αυτοί. Αυτό πρέπει να το κόψουμε.
2: Mm-hmm.
4: Να ξέρουμε ότι είναι ένα αγροείδος, το οποίο όταν το ταΐζεις, ανοίγει η όρεξή του και μετά όταν έρθει δίπλα τα πόδια σου και τρώει το ψωμάκι.
3: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
5: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χήμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις, αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις, ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός, Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
0: Πώς λέει είναι η γέννα του κάθε ψαριού?
4: Τρεις φορές γεννάει.
0: Ναι.
4: Τρεις φορές γεννάει. Αν δηλαδή εμείς τώρα στην αρχή αρχίζει να το πιάσουμε και περιμένουμε πότε το Υπουργείο θα σκεφτεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι από το 2002.
0: Ναι, ναι.
4: Και θυμηθήκαμε
3: το 2002.
0: Ναι, ναι.
4: Φυσικά. Και θυμηθήκαμε το 2026 να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί είμαστε τουριστική χώρα. Εμείς νοιαζόμαστε για αυτά. Για τις θάλασσες μας νοιαζόμαστε.
4: Ναι, αν το 2026 είχε γίνει κάτι, θα είχαν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα.
0: Και ξέρεις τι με πειράζει, Αυτά τα εγκλήματα που κάνανε αυτοί οι πολιτικοί δεν πληρώνει κανένας, ρε φίλε. Αλήθεια, αυτό ας πούμε εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό έγκλημα πολιτικό για όλους αυτούς που περάσανε από τα Υπουργεία. Δεν μπορεί, γιατί όταν ακούς ότι η Κύπρος και η Τουρκία έχει μια δεκαετία εδώ που επιχορηγεί αυτά το ψάρι με αυτών των ψαριών, είναι λες και εμείς είμαστε στη θάλασσα, στον Ατλαντικό και μιλάμε για τη Μεσόγειο. Αντί όταν βλέπεις τις δύο γειτονικές σου χώρες και το κάνουνε. Εσύ τι περιμένεις δηλαδή? Κάτι κάνουν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Λες κάτι έγινε εδώ πέρα, κάτι γίνεται, τα ίδια νερά έχουμε. Και φτάνεις 25 χρόνια μετά. Και δυστυχώς δεν πληρώνει κανένας. Δηλαδή το έγκλημα αυτών των υπουργών ή των κυβερνήσεων που εκεί τόσα χρόνια δεν είναι τεράστιο. Εγώ δηλαδή τώρα θα μπορούσα να κάνω μήνυση, πραγματικά το λέω αυτό, σαν πολίτης, σε όλους αυτούς τους υπουργούς, γιατί μου το κάνατε αυτό στη θάλασσά μας. Γιατί βλέπατε τους απέναντι να βγάζουν τέτοια μέτρα και να σώσουν τις παραλίες τους και με φτάνετε εμένα στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να κάνω μπάνιο στην Ελλάδα, γιατί απλά εσείς δεν το σκεφτήκατε.
3: Να μην μπορούμε να χαρούμε ούτε τις διακοπές.
0: Πραγματικά
3: μας.
0: Είναι για μήνυση κάποιοι υπουργοί. Αυτή είναι για μήνυση. Γιατί σας ξυπνήσατε 25 χρόνια αργότερα από το 2002 το 2027 να πείτε 26 να κάνουμε κάτι. Και μια χαρά, δεν έγινε και τίποτα.
3: Όχι, μόνο. Και
0: είναι στο
3: κάτι,
0: σπίτι
3: του
0: τώρα αυτή.
3: Το
0: είναι στο σπίτι του, ζητάνε ξανά την ψήφο. Ζητάνε την ψήφο, είναι στο σπίτι του και κοιμούνται και είναι υπουργοί. Σου λέει υπουργοί, να πω εγώ ποιο είναι υπουργό. Και μην δεν ασχολείται άνθρωπο. Τίποτα ρε παιδάκι μου. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Αυτά μου φεύγει το κεφάλι εμένα. Γιατί δεν έχει αντανακλαστικά, λέω. Άλλος δεν το σκέφτηκα, δεν το είδα. Και τώρα, άντε, έλα Ελλαδίτσα να τα βγάλεις πέρα τώρα με εκατομμύρια ψάρια στα καλά καθούμενα. Ενώ μπορούσαν να το κάνουν. Αυτά είναι τα εγκλήματα, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε
4: Γρηγόρη
0: πάρα
4: μου,
0: πολύ.
4: Γρηγόρη μου, να πω μια τελευταία κουβέντα.
0: Βεβαίως.
4: Χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι ότι ο Έλληνας, αν δεν έχει την πλάτη, δεν βρεθεί
0: με την πλάτη
4: στον τοίχο, δεν αντιδρά.
0: Το ζήτημα είναι.
4: Πού είναι τελικά, αυτό έδειξε ιστορία. Εδώ γίνεται το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον στο 90 που λέμε, λίγο πριν το σφυρίξει ο διαιτής, να καταλάβουν το σφάλμα ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να μπει μέσα.
3: Προφανώς, γιατί ο ερασιτέχνης πρέπει να πάει. Ο επαγγελματίας πρέπει να ζήσει. Είναι η δουλειά του. Όχι,
0: σου ξέρεις τι με πειράζει, ρε φίλε. Αλήθεια, στο λέω για να κλείσουμε. Πώς γίνεται εμείς να το καταλαβαίνουμε αυτό? Απλοί άνθρωποι είμαστε. Ούτε, ούτε πολιτικό είμαι, ούτε μορφωμένο άνθρωπο είμαι. Υπάρχουν πολύ πιο μορφωμένοι άνθρωποι από μένα. Εννοείται μια μέση εκπαίδευση έχω και ό,τι μπορώ και διαβάζω μόνο μου. Πώ γίνεται. Εδώ ο Γιώργο είναι του Πανεπιστημίου. Ο καθένα μετά να καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν. Ρε φίλε, γι' αυτό σου μιλάω για εγκλήματα. Πώ γίνεται τώρα εμεί μεταξύ μα να λέμε. Όλοι, άμα ρωτήσει όλη την Ελλάδα, θα σου πει αυτό είναι το σωστό. Να βγουν όλοι έξω να τα μαζέψουν αυτά τα ψάρια να σώσουμε την Ελλάδα μα. Και αυτοί να κάθονται να το σκέφτονται. Σε συζητήσεις και επιχορηγεί αυτό και αν θα βρούμε και αν θα κάνουμε. Πώς γίνεται αυτό, ρε Τάσο? Τι τρέλα είναι αυτή την πράγμα, αυτή τη χώρα, ρε γαμώτο.
3: Ξέρεις,
4: οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι με την ΠΟΣΕΑ σαν εκπρόσωπος και εγώ μιλάω με το κράτος για θέματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ειλικρινά. Πραγματικά, μας ακούνε. Μπαίνουμε μέσα, μακάρι. Λέμε τις απόψεις μας, μας ακούνε. Και έχουν γίνει πολλά. Και ο Γιώργος τα ξέρει αναλυτικά που είναι και ψαραντουφεκάς. Λοιπόν, απελευθερώνουμε τώρα το θερμαϊκό από ένα παράνομο και από ένα τρελό, μια τρελή απαγόρευση που μοναδική στον κόσμο. Απαγορεύεται στο θερμαϊκό από την Κατερίνη μέχρι και τη Μηχανιώνα ο Εραστέγγι ψαροτοβεγάζει να βγάζει ψάρια. Γιατί λέει καταστρέφει και επιτρέπω τράτες. Ευτυχώς τώρα θα καταργηθεί. Ακούμε πράγματα τα οποία γίνανε. Βέβαια θα μου πει, ναι, υπήρξε ένα χάλαρη που του έδειξε, του φέκαγε συνεχώς, που ξέρει πού. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα χάλαρη. Που να πηγαίνει στα Υπουργεία και να τσιγκλάει με το πυρούνι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται τώρα αυτοί να μην καταλαβαίνουν από μόνοι τους ότι πρέπει να μας καλοπιάσουν και να μας φτιάξουν.
0: Και Τάσο, πρόσεξε τώρα γιατί μιλάμε. Μιλάμε τώρα. Ξενοδοχεία, τουρισμός, δωμάτια, ταβέρνες, ψαράδες. Βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Δηλαδή, μιλάμε για αυτό που εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ο ένας πίσω από τον άλλον, με αυτό μια αλυσίδα τεράστια. Να καθόμαστε εμείς τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου του 2026. Παιδιά, δείτε λίγο πριν πόσα χρόνια έγινε στην Κύπρο και στην Τουρκία. Ρετάσο, δεν έχει μια δεκαετία, 15 ετία. Πόσο? Το 2001. Άκου τώρα, εδώ τώρα μιλάμε. Μιλάμε για εγκληματίες πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν. Και είμαι πολύ προσεκτικός, ακόμη και αν ακούγεται η βράση βαρύγδου που γι' αυτό. Δηλαδή, οι Κύπροι και οι Τούρκοι, οι πολιτικοί, καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σώσουμε τις ακτές μας. Και 25 χρόνια μετά έρχεται εδώ να σου πούνε ναι, τώρα το κάνουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Έχει σοβαρέψει το πράγμα.
2: Και μόνο με τους επαγγελματίες.
0: Ναι, και μόνο με τους επαγγελματίες. Δεν θα κάνουμε ένα ντου όλοι να το καθαρίσουμε. Και κάθομαστε και συζητάμε. Σε μια χώρα που είναι το πιο ισχυρό μας όπλο, ο τουρισμός. Που θα έπρεπε όλοι να βγούμε έξω. Δηλαδή, αν μπορούσαμε και εγώ με την πετονιά, ας πούμε, αν μπορούσα να βοηθήσω τη χώρα μου. Και ας μην πληρωθώ ποτέ. Αν πρέπει να κάνω κάτι για τη χώρα, δεν έχει μείνει
4: λοιπόν,
0: και τίποτα
4: για
0: άλλο.
4: Να καταλάβεις λίγο, γιατί έχεις πολύ δίκιο και καταλαβαίνω το θυμό σου. Εγώ, σαν Τάσος μιλάω πάντα, έκανα μια πρωτοβουλία και μάζεψα 20 επαγγελματίες του χώρου μου, του δικού μου χώρου, και ανέβασα τώρα θα βγει σήμερα το τελικό, στο TikTok ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, στο οποίο λέω σαν εξή, σαν Τάσος. Ο μεγαλύτερος λαγοκέφαλος κάθε τέλος του μήνα που θα μου στέλνετε θα δωροθετείτε από την εταιρεία μου με 50 ευρώ μια δώρο επιταγή. Και βρέθηκαν και άλλοι 20 δικοί μου επαγγελματίες του χώρου, ο Πάθος, ο Κρέσο, ο Μάρος, ο XMVD, τέλος πάντων εταιρείες του χώρου που επαγγελόμαστε και λέμε «ΟΚ, okay, θέλω κι εγώ κι εγώ κι εγώ». Σήμερα θα φτιάξω ένα βιντεάκι λοιπόν που θα εμφανίζονται 20 εταιρείες στον ιδιωτικό παράγοντα, μιλάω πάντα.
3: Δεν γίνεται όμως.
4: Να προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο.
3: Δεν γίνεται.
4: Αυτό. Σου κάνω δώρο, ρε φίλε. Σου κάνω δώρο. Μια στολή. Πάρτινα.
3: Πάλι δηλαδή η Ελλάδα να στηριχτεί στον εθελοντισμό.
4: Δηλαδή στον εθελοντισμό πάλι πάμε να καταλήξουμε. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί το θέμα είναι ότι όσο προχωράμε πρέπει τα πράγματα να εξυγχρονίζονται, τα υπουργεία να εξυγχρονίζονται και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν τεράστια πράγματα που έχουν αλλάξει. Υπάρχουν αλλαγές στον πλανήτη. Υπάρχουν αλλαγές στη χώρα μας. Οπότε θα πρέπει όλη αυτή η λογική να αλλάξει και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό.
4: Ακριβώς.
2: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Να σε καλά.
4: Είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέμα έχετε.
3: Και εσύ ό,τι καινούργιο προκύπτει να μας ενημερώσεις.
0: Να μας ενημερώνεις, Τάσο, να μας ενημερώνεις. Να σε καλά.
4: Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μπράβο για το έργο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε. Μου λένε, μου στέλνει πάρα πολλοί κόσμοι μηνύματα, πάρτε τηλέφωνο τον υπουργό να μιλήσει στον αέρα. Παιδιά, το προσπαθήσαμε, μάλλον δεν το θυμάστε. Ψάχναμε να βρούμε ποιο υπουργείο ήταν.
2: Πήραμε ανάπτυξη και τροφίμων.
0: Και πέσαμε και φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο, μέχρι το γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και μας το κλείσανε στα μούτρα. Μιλάμε για μια γενέστατη εκεί πέρα, κυρία, όσοι ακούγατε εκείνη την ημέρα. Δυστυχώς η κατάσταση τραγική. Δυστυχώς. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαμό υπάρχει και η περιβόητη φράση «Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε». με 12 κόμματα, ας πούμε, εκεί πέρα πάνω. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για κανένα κόμμα πολιτικά συγκεκριμένο. Επικρατεί αυτό το χάος. Και η φράση στην Ελλάδα του 26 είναι: ρε φίλε, και τι να ψηφίσουμε. Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Ή κάτι έχει γίνει, ρε φίλε, μέσα μας. Κάποιος πρέπει να κάτσει λίγο να εξηγήσουμε, παιδιά, τι γίνεται. Δεν μπορεί με 12 πολιτικά κόμματα που φαίνεται ότι κάθε φορά γίνεται μια. Μόλις κάνουν τις δημοσκοπήσεις, να υπάρχουν 12 κόμματα και να λέμε εμείς: δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Κανένας δεν μας αρέσει, κανένας δεν νιώθουμε ότι βοηθάει, νιώθουμε ότι λένε όλοι ψέματα, νιώθουμε ότι κανείς δεν μας εκφράζει, νιώθουμε όλα αυτά τα συναισθήματα.
3: Άκου τώρα, λέει, ας πούμε, ο μπαμπάς μου ήταν στην Ερέτρια με καλάμι την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε σε 3 ώρες 15. Ήταν ένας από τους 5 που ήταν εκεί και έβγαλαν άλλα τόσα και οι άλλοι.
1: Ένα.
0: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου 15 με καλάμι.
2: Να περάσετε καλά.
0: Με καλάμι. Τώρα το καταλαβαίνεις το καλάμι, με καλαμάκι. Δηλαδή μιλάμε τρέλα. Φαντάζομαι δηλαδή, μα ρίξει από τα δίκτυα. Μιλάμε για τι ποσότητες τώρα υπάρχουν μέσα. Και άλλοι ακόμα το σκέφτονται αν θα πούν τους ερασιτέχνες. Γι' αυτό λες και μιλάμε για κάτι μακρινό. Το νούμερο ένα, η νούμερο ένα βιομηχανία αυτής της χώρας, δε φίλε. Τουρισμός. Βγείτε όλοι, μαζέψτε ό,τι μπορείτε. Να είναι πεντακάθαρο ο κόσμος να μπει μέσα. Να λέμε καθαρίσαμε. Βγάλαμε 50 εκατομμύρια τόνους, ας πούμε, 50 τόνους, 50 εκατομμύρια τόνους ψάρια. Να πούμε, όπου έγινε δουλειά. Το συζητάνε στα γραφεία και αν. Και πάτε τώρα εσείς σε 15 και μετά 18. Άντε, ντροπή σας. Ντροπή σας, ειλικρινά. Ντροπή, ρε. Ντροπή.
15: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
6: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας την Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
7: Αστάω, ναι, ναι.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: ελάχιστη ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Κακαλού κακακαλά, κακαλού κακακαλά.
5: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι.
6: Πρωινό σφαίρα.

Έστειλε και ένα μήνυμα κάποιο που είπε ότι μόνο το που βάζουμε το αργυρό το τραγούδι και χτυπάνε οι καμπάνες, η γιαγιά του κάνει το σταυρό της, λέει. Προσέξτε, παιδιά, όταν έχετε γιαγιά, πείτε ότι δεν είναι από το παράθυρο. Το... Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο μάτι-μάτι, παιδιά, στα καταστήματα που όπου και αν πάτε, βέβαια, το καλοκαίρι εκεί τα γυαλιά είναι το μοναδικό αξεσουάρ που πραγματικά πρέπει να το έχουν όλοι. Υπάρχουν καταστήματα μάτι-μάτι σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look LGO Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα 2 στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως όμως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο παρακαλώ σκελετός. Μπράβο ρε μάτι μάτι. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς παρακαλώ. Και σήμερα έχουμε την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά που θα το πάρει και θα το κερδίσει κάποιος από εσάς. 69, 36, 10, 10, 22 έχετε ακόμα 30 λεπτά για την κλήρωση.

σε εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης: Mojito Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους σε γιορτή. Από chicken wings, bucket με dip, χοιρινό βραστό λουκάνικο, burger buns γεμιστά και μπουκές με τυρί νάτσο.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
2: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
3: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει. Και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
2: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100 www.tomonopati.com.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά?
6: όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Ναι, παιδιά.
8: Τόση ώρα δεν καταλαβαίνω τι
9: παίζεις.
8: Μα λέγω την ένεβαζε αυτό.
7: Έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου, πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και θέλω να πω και μια καλημέρα εκεί στα βαφτιστικά της κυρίας Αντωνοπούλου, στην κυρία Τζούλια, που μας ακούνε την ώρα που φτιάχνουν λαμπάδες. Πήγα χθες, πήρα τα βαφτιστικά του γιού μου για την Κυριακή και μας ακούνε εκεί που φτιάχνουν τις λαμπάδες, τα βαφτιστικά. Ακούνε δυνατά Σφαίρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας εκεί στο Κορυδαλό.
8: Φεύγουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Το πάρτι τώρα ξεκινάει!
10: Κακαλούκα καλά! Κακαλούκα καλά!
11: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι. Ναι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
12: Πάμε σε βέη και φάμαστε!
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Εσύ στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Α4 τα περιπολικού.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
23: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries. We had a long night.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
25: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
26: Μαρκετή.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κακαλούκα, κακαλά.
2: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι. Πρωινό σφαίρα.

0: μέσα στα 17 λεπτά πριν από τις 10. Θέλω να σου πω αλήθεια, Νίκο, έτσι. Ξέρεις ότι πάντα λέω την αλήθεια.
1: Φοβάμαι.
0: Φίλε, γιατί αφού ξέρω ότι σ' αρέσει. Άκου, σε θεωρώ το από τους καλύτερους DJ στην Ελλάδα. Ο κόσμος εδώ μαζί σου έχει περάσει καταπληκτικά. Έχεις κάνει συγκλονιστικά προγράμματα. Σήμερα δεν μπορώ να το πω αυτό.
2: Εσένα δεν σ' αρέσει, μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω ότι έχεις αφήσει ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο και θα αφήσεις και σαν διευθυντής και σαν DJ. Σήμερα τρως και αυτό το γλυκό, είσαι έτοιμος να
2: τρως το γλυκό από μικρό πρίγκιπα. Λεωνίδας, ευχαριστούμε πολύ. Σας τα χρωστάγαμε, λέει. Χαμογέλασε, νίκησε.
0: Μήρε, φίλε, σε ένα πρόγραμμα. Δεν είναι. Γιατί δεν το παραδέχεσαι αυτό? Εγώ πάντα είμαι καλός. Πώς λέω, δεν είμαι καλός σήμερα. Δεν είμαι.
1: Μα εσύ δεν ήσουν. Ο Νίκος είναι.
0: Είναι Νίκο, είσαι. Γεια σε όλους, καλοκαίρι, παιδιά. Κακαλού, καλό καλοκαίρι. Το κακαλού, καλό καλοκαίρι. Έτσι το ακούτε. Κακαλού, καλό καλοκαίρι είναι. Η καινούργια τάκα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το road show της καινούργια σεζόν, που υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που τη συναντάμε σε όλη την Ελλάδα.
3: Κακαλούκα.
0: Η κακαλούκα κάκαλα, τι γελάζετε.
3: Κακαλούκα κάκαλα.
0: Τι γελάζετε αυτό,
3: τίποτα για εγώ.
0: Τι γελάς, βρε ανόητο.
4: Σε ρόλο Ινδιάνου ο Διονύσης Κυπριώτης.
0: Πού το ξέρεις ότι τον λένε Διονύσης Κυπριώτης, το κακαλούκα κακαλά. Άκου, δεν θα πετάξεις, θα χαλάσεις εσύ αυτό που κάνουμε εμείς, εντάξει. Κακαλούκα κάκαλα, η καινούργια φυλή που υπάρχει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Όπου πάμε γενικά τη συναντάμε. Κακαλούκα κάκαλα. Και η ατάκα είναι κακαλούκα. Κακαλούκα κακαλά, καλό καλοκαίρι. Πες το, Παναγί.
1: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη.
0: Πες το, κακαλούκα κακαλά.
1: Κακαλούκα κακαλά, καλό καλοκαίρι.
0: Όχι, κακαλούκα. Μαζί πάει αυτό. Κακαλούκα κακαλά, καλό καλοκαίρι. Κακαλούκα κακαλό καλοκαίρι.
1: Κακαλούκα κακαλό καλοκαίρι. Λοιπόν, καλοκαίρι, παιδιά, και ψάχνει το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, διψά. Αλλά βαριέσαι να πα μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν τη φύση, χωρί καμία επεξεργασία, η πρόσθετα εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει. Και μετά μπορεί ποιο το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαχώρι.
0: Εγώ λέω κακαλούκα και όλο ο κρεμάτη μου γράφει παπαλούκα. Όχι παπαλούκα, κακαλούκα καλό καλοκαίρι. Κακαλούκα, κακαλό. Αυτό είναι το σλόγγαν του καλοκαιριού. Κακαλού, καλό καλοκαίρι. Κακαλού, καλό καλοκαίρι.
5: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Σκάσε πια με αυτή τη φωνή σου.

0: συνεχίζει, συνεχίζει κακαλούκα κακά. Κακαλούκαλο καλοκαίρι μου, τι κακαλούκα κακά.
1: Γιώργο, τι διαβάζεις τόση ώρα, έχεις ένα χαρτί τα χέρια σου και το κοιτάς.
2: Περιμένω να μπουν τα κλαρίνα για να πω. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Να πούμε, παιδιά, ότι είναι αυτή η εταιρεία συγκλονιστική που δεν έχει fashion room, είναι η showroom και λέω fashion room, συγγνώμη, showroom, δεν έχει
1: κυρίες fashion, καλά τα λες, με όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνει.
0: Δεν έχει τελειωμόπαιδη για αυτή η εταιρεία, μας δίνει αυτό το δώρο 8.500 ευρώ, αυτός ο καναπές ο αδιανόητος που όταν το δείτε θα πάρετε πλάκα μαζί με το coffee table, είναι μια συγκλονιστική στιγμή, ειλικρινά, αφού η κλήρωση θα γίνει 3 του μηνός, νομίζω μια μέρα πριν φύγουμε για τη Ρόδο, την άλλη Παρασκευή. Ναι, ένα τεράστιο δώρο. Να θυμάστε όλοι εσείς που θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι ένα τραπέζι, καναπέ, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει showroom. Πάτε, σας το φτιάχνουν και το βλέπετε τρισδιάστατο μέσα στην οθόνη όπως είναι το σπίτι σας. Οι τύποι δεν παίζονται για όλα τα βαλάντια και αυτό είναι το καταπληκτικό. Εδώ μια ομάδα από το Περιστέρι παιδιών, όλοι πτυχιούχοι που κάνουν μια δουλειά αδιανόητη, όπως στο εξωτερικό. Μπείτε να τους βρείτε F4Design. Και στο Instagram έχουν και στο Facebook και παντού να δείτε δουλειές τους και να δείτε και πολλοί αναγνωρίσιμους ανθρώπους να παίρνουν από εκεί. Λοιπόν, 6936-1010-22, στείλτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της άλλης Παρασκευής.
3: Μην ξεχνάτε το τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα σας χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο για λίγο ακόμα η κλήρωσή μας. Στο Viber του Σφαίρα στέλνετε 6936-1010-22 γράφοντας τη λέξη Intermed και το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση από τη γραμματεία της εκπομπής.
2: Όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και γαλάζια, να ρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασφάλειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

στέλνει τα μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nations.stichman.gr. Εντελώς δωρεάν. Μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Stichman και να μπεις στο nations.stichman.gr. 21+ φυσικά, παίξε υπεύθυνα.

0: μωρέ. Έστειλε και ένα μήνυμα ο Φώτης και λέει: σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και ευτυχώς ή δυστυχώς δεν περιμένω και από πολλούς να με θυμηθούν. Εκτός από τα πολύτιμα πρόσωπα στη ζωή μου, τα παιδιά μου. Θα σου ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα, Φώτη. Εύχομαι να παίρνεις πάρα πολύ αγάπη. Και σίγουρα τα καλύτερα έρχονται, να τα εκατοστήσεις.
1: Γιατί δεν συγκρίνεσαι με άλλη.
0: Γεια σου, Ρέα. Φιλιά πολλά. Ρέα, Γιώτα, Γιάννα.

Ποιο στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει.

0: εσύ που έχει.
1: Δυναμώστε τα κλιματιστικά, παιδιά.
0: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
1: Ζέστη κάνει σήμερα. Λοιπόν, έξω κάνει ζέστη, μέσα όμως έχουμε εμπειρία Inventor. Και θέλω να σας πω ότι ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαβένιο το επόμενο τραγούδι.
2: Να πούμε και ένα μπράβο στον Θοδωρή Φέρη που πραγματικά έσκησε και τις δύο.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Houston!
9: Έλα!
8: We have a problem!
9: Roger! Τι έχει συμβεί?
8: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
9: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
8: Ου, πετάγομαι τώρα!
10: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: και δεν ξέρω αλήθεια.
1: Τόσο. Παναγίες, να πούμε ότι βαφτίζει την Κυριακή.
0: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Το...
0: All you can drink, all you can eat.
1: Γρηγόρης Τζορτζάτος. Είσαι χαζός.
2: Λοιπόν, ήταν ο καταπληκτικός Νίκος Καλούδης, DJ, την Κυριακή στη βάφτιση. Να τα λέμε και αυτά. Μου έχει ήδη πει Γρηγόρη, άστο.
0: Ναι, άλλο το, ένα άλλο το άλλο.
2: Και πλησιάζει το τριψήφιο. Αυτός ο συνεργάτης πια ούτε τι έστω να ήταν.
1: Ποιο τριψήφιο, 100 ευρώ, δηλαδή πώς
2: έδινε, 40 ευρώ. Πλησιάζει το τετραψήφιο.
1: Τριψήφιο είπες.
2: Τετραψήφιο.
1: Αποκλείεται.
2: Άμα σου λέω.
0: Ψεύτη,
1: ψεύτη.
2: Γρηγόρη, ούτε τι έστω να ήταν ο συνεργάτης του.
3: Θα σου δώσω ένα playlist στο Spotify να το παίξεις.

0: ξέραν όποιον είναι τότε.
1: Είναι σε κλειστό κύκλο.
0: Εγώ όταν βαφτίστηκα είχε κόσμο, δεν το ήξερα πριν. Δεν του ήξερα.
2: Ποιο κλειστό κύκλο, ρε.
0: Ποιο κλειστό κύκλο που έχει 8 τραπέζια μπροστά.
1: Κάμω, ρε. 100 άτομα θα είμαστε όλοι και όλοι.
0: Άσε μα έβαλε να πληρώσουμε είσοδο 40 ευρώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι για το παιδί, όχι για μένα.
0: Και τώρα πρέπει να πάρουμε δώρα και τέτοια.
1: Τίποτα, Γρηγόρη μου. Να φέρετε. Μεταξύ μα τώρα, μαλακίες, να κάνουμε.
0: Πήρε τώρα και το
3: μικρό. Όχι, εσύ θα πάρει που θέλει να του δώσει τόσα λεφτά, να του γράψει τη μισή σου περιουσία.
0: Ωραία. Από την ώρα που δεν λένε και
1: καταρχά θα φέρει συμβόλαιο.
3: Άκου, μέχρι τώρα τα δώρα τα έπαιρνα εγώ. Τώρα θα ξεκινήσει εσύ.
0: Από την ώρα που δεν λέγεται Γρηγόρη, από μένα αυτό το παιδί δεν θα δει ούτε νερό.
3: Δεν αυτά που λες, κρίνει το μωρό. Ετοίμασε το φάκελο με τα λεφτά. Μέχρι τώρα τα έκανα εγώ.
0: Εγώ
3: τώρα
0: φακελά και δεν δίνω.
1: Γρηγόρη, θέλω να μην χωράει στην τσέπη μου ο φάκελος.
0: Δεν θα χωράει, πίσω στην τσέπη μου, βάλω μέσα.
2: Ρε μικρή.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έχετε και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε γάμους.
3: Ο Γρηγόρης, δε που κάθε φορά που έπαιρνε και κάτι στο Μάρκο που του έπαιρνε 3-4 παιχνίδια και έλεγε, ποιος το έφερε αυτό. Τέτοιο θράσος μιλάμε.
0: Ποιος το έφερε, ο νόστος του το έφερε. Εντάξει.
3: Η νονά το έφερε.
0: Ένας, εγώ δεν λέω τι κάνω. Εσύ πάντα λέω.
3: Τι δεν λες τι κάνεις. Εσύ το έλεγες 50 φορές. Δεν έλεγες το φέραμε μαζί.
0: Δεν λέω τι κάνω.
3: Το έλεγες μαζί.
0: Δεν λέω τι κάνω.
1: Εγώ στο πήρα Μάρκο μου.
3: Ο νονός. Ο νονός. Ούτε καν να πει μαζί.
0: Λοιπόν.
3: Λαβοκέφαλο θα σας φέρουμε. Για γούρι.
0: Μας έχει λεγοκέφαλο στα κάρβουνα.
2: Άμα πας να πάρεις κάτι για το παιδί, πάρεις και για μένα.
3: Δεν θα πάρει κάτι, θα βάλει φάκελο.
0: Ναι, να πάω να πάρω εγώ.
2: Βάλε ένα φακελάκι για μένα.
1: Βγάζει γλώσσα ο λαγοκέφαλος.
0: Βγάζει γλώσσα ο Νίκος.
1: Α, σωστό κι αυτό. Έλα ρε παιδιά, είναι 10 και 5, σταμάτα και
0: να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Θέλω να μιλήσεις ο Παναγής. Σήμερα δεν μίλησα καθόλου.
3: Παναγία,
0: σοβαρά τώρα, σοβαρά. Πιστεύεις ότι μιλάω πολύ γενικά?
3: Ωχ, Θεέ μου.
1: Ρε Γρηγόρη μου, είναι 10 και 5, έχουμε και δουλειές. Το συμβόλαιό μου γράφει 6 με 10.
0: Σοβαρά, πιστεύεις ότι μιλάω πολύ?
1: Ναι, μιλάς πάρα πολύ.
0: Πόσο πολύ δηλαδή?
1: Μα δεν βαρέθηκες, η κατά ποιόνα σου δεν στέγνωξε.
0: Άμα σου πω Παναγία, αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκινήσω εκπομπή τετράωρη αυτή τη στιγμή.
1: Είπα, είσαι ανώμαλος.
3: Μείνε με τη Βερίνα, γιατί κάνετε ένα τεστ?
2: Θα τα πούμε. Τόσο πολύ μιλάει.
1: Τόσο πολύ.

0: σαν. Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Yeah,

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακή δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τώρα, 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
15: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Σφαίρα 102-2.
17: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
18: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 15 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Για να δω. Α, όλα τέλεια ακούγονται. Λοιπόν, θέλω πολλά μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, αν θα φύγετε, αν θα μείνετε. Και φυσικά το καφεδάκι μας το ωραίο, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, θέλει μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία, θέλει και δώρα, εμείς σας δίνουμε ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και που θελάσεις, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο και να τη στείλετε στο Viber του Σφαίρα. Τι ωραία, τι καλά. Αυτά, παιδιά. Οπότε πάρτε καφέδες και το πατάω να ξεκινήσουμε τσουκουτσούκου και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα αναλύσουμε όλα, σου λέει. Καλημέρα και καλό να περάσει.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752024324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27 510 76 037
12: και 69 44 411 643.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
16: Πάμε πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
23: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
22: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
23: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
22: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
24: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Θείε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Όλα, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω.
9: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου και φύγατε ταξιδάκι, ταξιδάρα βασικά, ταξιδάκι στη Γαλλική Ριβιέρα. Παρέα με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σας στέλνουμε για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή Ακτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλιακές πόλεις της αλλά και στα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. Ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ και στο Αστραφτερό Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ και στη Μασσαλία, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εννοείται, αναχωρείτε 25 Ιουλίου, ετοιμάζετε βαλιτσούλες και φεύγετε, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα, παιδιά. SMS το 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου με χρέωση 0,34 του ευρώ ένα SMS με το ΦΠΑ. Και φύγατε, θα περάσετε υπέροχο. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει 1η Ιουλίου στο πρωινό του Σφαίρα. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας. Είναι μαγικό ταξίδι, παιδιά, στη Γαλλική Ριβιέρα. Τι να λέμε τώρα. Τώρα θα πούμε του καιρού. Έτσι, για εδώ, σε εμάς όμως, στη Γαλλία, και τι μας νοιάζει. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αλλά επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι. Αυτό είναι το κακό τώρα, να ανέβει η θερμοκρασία και έχουμε και ανέμους. Θα είναι λίγο επίφοβο, αλλά οκ. Okay. Στην Αττική γενικά έθριος με μέγιστη θερμοκρασία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάει και σε όλη τη χώρα. Δηλαδή παντού εδώ βλέπω 33 και 34 παντού. Και από Δευτέρα έτσι θα έχουμε και άλλη άνοδο. Στα επιρωτικά 36 με 37 βαθμούς θα φτάσει. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Σάκη Ρουβά και ξανάρχομαι.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μα όπου κι αν πας.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
15: Λίγα λόγια θα σου πω πως
14: η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
17: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
18: Κάθε στιγμή της ημέρας, Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
23: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
24: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
25: Ιδέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
28: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
29: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Σφαίρα 102-2.
29: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 3 λεπτά μετά από τις 11. Παρασκευή λοιπόν, 26 Ιουνίου, η Βερίνα Βαγγέλου στον Σφαίρα 102,2. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Προτιμάς να μένεις σπίτι αντί να βγαίνεις έξω? Τότε πιθανότητα έχεις αυτά τα 7 χαρακτηριστικά. Νούμερο 1. Εκτιμάς τη σταθερότητα. Τα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι συχνά απρόβλεπτα και αυτό δεν είναι ελκυστικό για όλους. Πολλοί άνθρωποι αγαπούν την ασφάλεια του σπιτιού τους και προτιμούν καταστάσεις οποίες αισθάνονται έτσι το περιβάλλον πιο καλά. Νούμερο 2. Σκέφτονται σε βάθος. Όσοι απολαμβάνουν να περνούν χρόνο στο σπίτι, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον αναστοχασμό. Αν τώρα είσαι εντάξει, παρταλάκι και βγαίνεις όλη μέρα, οκ. Νούμερο 3. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ερεθίσματα. Νούμερο 4. Θέτουν ξεκάθαρα προσωπικά όρια. Νούμερο 5. Είναι δημιουργικοί περισσότερο από αυτούς που βγαίνουν κάθε μέρα, γιατί και πού να προλάβεις εμείς και όλη μέρα έξω. Νούμερο 6. Εκτιμούν την αυθεντικότητα. Και νούμερο 7. Διαθέτουν πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Ιδέες, οι σκέψεις, οι εσωτερικοί προβληματισμοί. Έτσι, είναι πηγή ενδιαφέροντος λοιπόν αυτό. Μάλιστα, να ξέρετε τι σας συμβαίνει. 6936-10122 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Το καλοκαίρι θέλει στιγμές. Θέλει στιγμές, χαλάρωση, τους ανθρώπους σου και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με πολύ όμορφα τραγούδια. Και τώρα θα έρθει και ο Νίκος Κονομόπουλος με λίγα λόγια. Φιλολόγος.

πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερος μετράς. Ωραιότατα. 29 μετά από τις 11 είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία εδώ στον Σφαίρα. Και μπορώ να μεγαλώνουμε έτσι να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνεχώς, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Θέλω να σας πω για τη συναυλία που έχουμε την 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τον Ακύλα. Παρουσιάζει ο Σφαίρα τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Press Start Summer Tour Powered by Day. 9 το βράδυ λοιπόν, 3η 30 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα γίνει χαμός, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί και σας δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά το μοναδικό

0: ποικίλα και προσφέρουμε σε 10 τυχερούς τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν από κοντά. Το λεγόμενο meet and greet που λένε και στο χωριό μου. Θα πάτε να γνωρίσετε τον Ακύλα, λοιπόν, backstage. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, γράφετε τώρα meet Ακύλας στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 102 και θα σας ειδοποιήσουμε. Meet Ακύλας, λοιπόν, στο 6936 10 102. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό?
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
0: Θα πληρώνεις?
2: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Mercedes. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση χονδρική λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
14: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
15: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
14: Οκ.
15: Τι οκ.
14: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
15: Τότε φύγαμε.
14: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
17: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Έχουμε μια ωρίτσα ακόμη και κάτι παραπάνω. Έτσι, διαβάζω εδώ ένα άρθρο. 10 φθηνοί προορισμοί στην Ελλάδα για το καλοκαίρι. Πες το, κούκλα μου, για το καλοκαίρι του 2026. Αν αναζητάτε λοιπόν προορισμούς που να έχουν πιο φθηνή διαμονή ή χαμηλό κόστος εισιτηρίων, γιατί εντάξει, αλήθεια είναι ότι για να πας σε ένα νησί, ας πούμε, τώρα θέλεις όχι ένα νεφρό, και τα δύο στο νεφρά να δώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Ελπίζω να το καταλάβουν όλοι στα νησιά και οι εταιρείες, ας πούμε, με τα εισιτήρια και οι άνθρωποι εκεί με τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να ταξιδέψει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να σας προτείνω εγώ 10 πιο low budget προορισμούς. Ο Άγιος Ιωάννης στο Πήλιο, πάρα πολύ όμορφα και προσβάσιμος από αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας κυρίως. 55 χιλιόμετρα από το Βόλο. Το Εγκύστριο επίσης, πάρα πολύ όμορφο. Έτσι και νησάκι, μπαίνετε και στο πλοίο και σε μία ώρα είστε στο Αγκίστρι. Μια χαρά, ωραιότητα. Σαρωνικός κόλπος, υπέροχος. Η Αμοργός επίσης, ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των νέων. Το ταξίδι στην Αμοργό λοιπόν έτσι είναι μια επιλογή για πιο οικονομικές διακοπές. Είναι πανέμορφο το νησί, υπέροχες παραλίες και έχει και ένα ιδιαίτερο στυλ διασκέδασης. Η Αλόνισο, στα βράχια της Αλόνισου, βρήκα το παντελόνι σου. Μια εξαιρετική ιδέα για χαλαρωτικές διακοπές. Σποράδα η Αλόνισος, κατά γάλανα νερά με πολύ πράσινο. Η Θάσος επίσης, μια πρόταση για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας πιο πάνω. Η Ικαρία. Αχ, τι ωραία, στην Ικαρία να πας να μείνεις, παιδάκι μου. Αγαπημένα νησιά, είναι 7 ώρες με το πλοίο. αλλά εντάξει, είναι και ωραία με στο πλοίο. Κεφαλονιά επίσης, με εξαιρετική ιδέα. Τα κύθυρα, ποτέ δεν θα τα βρούμε, είναι εφικτό για κατοίκους αρκετών περιοχών στην Ελλάδα. Η Λίμνος και το τελευταίο, Στούπα. Στούπα Καρδαμίλη, εκεί στη Μάνη, τι ωραία, όμορφα και εκεί. Ό,τι θέλετε εσείς, αρκεί να φύγετε παιδιά κάπου να πάτε. 6936-10-1022 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε από που μας ακούτε. Και για να δω τι έχω να πω. Α, θα σας δώσω το beat set από Mikkel Coffee Company και El Greco που μας έχουν φέρει αυτό το ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, ο παγωμένος ελληνικός καφές, και παρέα καθημερινά εγώ σας δίνω και ένα beat set φανταστικό, ομπρέλα και που θαλάσσεις. Κρύο στο Viber του Σφαίρε και έτσι διεκδικείτε το beat set. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε να ακούσουμε εξάρτηση και πάμε να ακούσουμε και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και ξανά έρχομαι.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Χιούστον!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ου, πετάγομαι τώρα!
6: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.

0: Μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιού.

0: άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χέλ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Μα όπου κι αν πας.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
16: Λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
15: Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης.
16: Πάνω μου τον άνθρωπο.
15: Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
17: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
18: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
17: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
18: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
17: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
18: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
17: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
18: Μωρέ, μπράβο.
17: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
19: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
17: Τηλέφωνα 27 510 76 037 και 69 44 411 643.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.

0: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
1: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
0: Οκ.
1: Τι οκ.
0: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Ε, τότε φύγαμε.
0: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Σφαίρα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: Σφαίρα.

0: Ακούτε Σφαίρα 94,4.
1: Πώς είναι ο έρωτας

0: των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δε γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.000

0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
6: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
5: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
6: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
5: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Μα, όπου κι αν πας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Λίγα λόγια θα σου πω.
4: Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
5: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Ευχαριστώ.
1: Τα μεσημέρια είναι διαφορετικά στον Σφαίρα. Χαλαρά και έντεχνα, 2 με 4 καθημερινά.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Έλα!
6: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Αν είναι έτσι αγάπη, είναι η ώρα, η στιγμή, η κατάλληλη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορεί να κάνει θαύματα και μόνο τέτοια. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ, ευχαριστώ για την παρουσία σας.

άμα δω. Και εγώ, ο

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
7: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
10: Σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα!

0: και εσύ στο Σαλαπάτα.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Μα όπου κι αν πας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Λίγα λόγια θα σου πω πως
4: η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναυπλίο.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
10: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
11: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
12: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
13: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
14: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
15: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
16: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χέλ, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
19: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
1: Μα όπου κι αν πας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
9: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλιακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520 26117 και 6909 848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
5: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
4: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
11: Να κατέβω Αθήνα να ψαχτώ. Με το θέατρο, όχι με τη μουσική ακόμη.
12: Α, με το θέατρο.
11: Ναι.
9: Άρα από τις Σέρες πότε ήρθες?
11: Μόλις τελείωσα το σχολείο, πήγα Θεσσαλονίκη κατευθείαν. Έκατσα 3 χρόνια εκεί πέρα, δούλευα σε κουζίνες, τελείωσα μαγειρική, ήμουνα σε θεατρικά εργαστήρια. Και έρχομαι μετά την καραντίνα.
0: Έχεις σπουδάσει μαγειρική.
11: Έχω τελειώσει μαγειρική.
0: Α, έχεις τελειώσει μαγειρική.
11: Είμαι καλός, είμαι καλός.
9: Α, είσαι καλός.
11: Ναι.
0: Α, ωραία, ποιο, περίμενε. Στάση, μένουμε εκεί λίγο. Αγαπημένο φαγητό που φτιάχνει σε φίλους και λένε πάμε στον Ακύλα να φάμε αυτό. Το κάνει τέλεια.
11: Κοίτα, κάνω πολύ ωραίες μακαρονάδες.
0: Okay.
11: Και ψητά. Αλλά το αγαπημένο μου φαγητό θα έλεγα ότι είναι ο μουσακάς και σαν της μάνας μου.
0: Δεν έχει.
11: Δεν έχει. Δεν μπορώ να το πλησιάσω καν.
0: Ωραία, τελειώνεις τις σπουδές σου λοιπόν. Όλα αυτά κατεβαίνεις Αθήνα.
11: Κατεβαίνω Αθήνα. Εκεί μου λένε οι φίλοι μου, ρε, εσύ έχεις ωραία τραγουδάκια. Γιατί δεν δοκιμάζεις να ανεβάσεις το TikTok, διασκευές, να σε δει κόσμος. Και τότε αποφασίζω να ανεβάσω στο TikTok βίντεο και είχε γίνει ένας.
9: Ένα χαμούλη
11: μικρό. Τότε είχε γίνει, ας πούμε, viral. Είχα κάνει μια διασκευή ενός κομματιού της Τζούλιας Αλεξανδράτου.
0: Ποιο?
11: Το μόνο. Για σένα εγώ ματιά μόνο. Είχε γίνει χαμός τότε, ρε παιδί μου. Θυμάμαι τότε την πρώτη στιγμή που με σταματούσανε στο μοναστηράκι να βγούμε φωτογραφίες και έτσι. Και είχα ξεκινήσει.
9: Εντάξει, η επιλογή ήταν πολύ έξυπνη, γιατί δεν είναι ένα τραγούδι που παίζει πολύ.
11: Ναι.
9: Καταλαβαίνετε. Εσύ το έφερες ξανά.
11: Και ήθελα να δημιουργήσω αυτή την αντίθεση, ρε παιδί μου. Βλέπεις εμένα με το γιουκαλίλ και περιμένεις, ας πούμε, να σου παίξω τώρα κάτι πιο φασέικο και ξαφνικά σου παίζω, ας πούμε, Τζούλια Αλεξανδράτου.
0: Ωραίο, έξυπνο.
9: Αυτό είναι έξυπνο.
11: Ναι. Και αυτό μετά. Από εκεί και μετά, δηλαδή, κυκλοφόρησα το Φθινόκρασο που πήγε πολύ καλά, ας πούμε, σαν για κομμάτι ενός.
0: Παράλληλα, δουλεύεις στην Αθήνα.
11: Παράλληλα, δουλεύω. Δουλεύεις full,
0: κουζίνα,
11: full,
0: τα πάντα.
11: Full.
0: Αυτό είναι ο ελεύθερος σου χρόνος, η μουσική.
11: Είναι ο ελεύθερος μου χρόνος που. Εντάξει, υπήρχε πάλι δυσκολία, γιατί παράλληλα δούλευα σε κουζίνες για να πληρώσω εγώ το ενοικιό μου αρχικά στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι.
11: Τώρα φαντάζομαι να πληρώνεις και στούντιο ηχογράφησης και εξώφυλλο και το ένα.
9: Αυτό που περιγράφεις, φαντάζομαι ότι είχε ένα στόχο όμως εκείνη τη στιγμή, έτσι.
11: Υπήρχε στόχος.
9: Υπήρχε στόχος εξ αρχής.
11: Υπήρχε στόχος, αλλά υπήρχε και όριο χρονικό. Είχα θέσει δηλαδή στον εαυτό μου ότι.
0: Αν εγώ δεν τα καταφέρω.
11: Μέχρι τότε, ρε παιδί μου, είχα βάλει σε ένα χαρτάκι, είχα γράψει μετά, νομίζω 2024-2025-2026. Έχω 3 χρόνια. Μετά λέω: αν δεν πάει, θα φύγω Ολλανδία, κάπου σε κάποια κουζίνα να γίνω σεφ. Δεν μπορώ. Λέω: να βγάζω λεφτά, δεν μπορώ να δουλεύω για 3 και 60.
9: Πολύ αυστηρός τον εαυτό σου.
0: Καλά κάνει. Έτσι
9: είσαι πολύ μικρός για να θέσεις ένα όριο 3 ετών μόνο.
11: Όχι, ρε, έτσι, αλλά άμα δεν τα. Θέλω να πω: ούτε οι γονείς μου μπορούσαν να με στηρίξουν οικονομικά, ούτε κανένας. Οπότε είχα βάλει αυτό το όριο ότι. Μπορεί να μην είμαι και αρκετά καλός. Μπορεί να μην περνάω στην
0: αυτό
11: Ελλάδα.
0: Αυτό ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Το να μπορεί να μην είμαι αρκετά καλός είναι αμφιβολία του ΕΦΗ. Στο λέω, είναι τεκμηριωμένο.
11: Ναι.
0: Αυτό είναι η αμφιβολία του ΕΦΗ. Μπορεί να μην είμαι αρκετά καλός όταν πια δεν βρίσκει, ας πούμε, θεωρεί ότι δεν έρχεται η επίτευξη των στόχων.
11: Ναι.
0: Γιατί, ας πούμε, και εγώ το έχω πει στην Ελίνα, είχα βάλει ένα dead end. Λέω μέχρι τότε και λέω, πάει, θα φύγω. Θα πάω να δουλέψω marketing σε αυτή την εταιρεία.
11: Τέλος.
0: Σου λέω το ίδιο, γιατί και εγώ, ρε παιδί μου, είχα έρθει από την επαρχία, είχα έρθει Αθήνα, δούλευα και λέω, φτάνει, τέλος. Πρέπει να με κάποιο τρόπο.
11: Ακριβώς.
9: Το ίδιο, παιδιά, έχω κάνει και εγώ, αλλά μόνο στη δίαιτα. Για κανένα άλλο.
11: Δυσκολεύομαι παραπάνω.
9: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα στο Pro Eurovision Timing.
11: Ναι, θα πάμε.
9: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε, ναι, Γιάννη μου?
0: Ακύλα.
9: Ακύλα.
0: Έλα, ρε Γιάννη.
9: Ναι, το ξέρουμε, αλλά ποιο? Αχ, παιδιά, το λατρεύω. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι.

0: Ο Ακύλα ζωντανά στο στούντιο του Σφαίρα 102.2 σήμερα Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Έχουμε μείνει σε. Ουσιαστικά μα λέει την διαδρομή του έως τώρα. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή και έχουμε φτάσει τώρα που έχει κατέβει. Έχει βάλει το στόχο και φτάνουμε το 2026.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, εντωμεταξύ.
0: Καταρχά, πόσο καιρό τραγουδούσε στο δρόμο?
1: Δεν ήταν μεγάλο διάστημα, γιατί σκέψω ότι εγώ παράλληλα δούλευα σε κουζίνες και έκανα κάποια λαϊβάκια, ας πούμε, στο Φάουστ. Και κάποια στιγμή εμένα μου είχε έρθει μια πρόταση από ένα κρουαζιερόπλοιο. Και μου λένε: ψάχνουμε τραγουδιστές. Θέλεις να έρθεις, θα ταξιδεύουμε τον κόσμο και θα τραγουδάς μαζί μας. Ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Εγώ στην αρχή όταν το είδα, λέω: είναι σκάμ. Δεν παίζει τώρα κάποιο που ζητάει κάτι τέτοιο από πού και ας πού. Και εν τέλει πέρασα από οντισιόν και πήγα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, παιδιά.
2: Πού πήγαινε?
1: Και 2024 με 2025 ήμουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο και τραγουδούσα. Και είχαμε πάει, πέρασαμε από Αφρική, έλα, Ισπανία. Δηλαδή ήταν απίστευτη εμπειρία.
0: Πού σε βρήκαν όμως και σου το ζήτησαν αυτό?
1: Από τα social media, από φαντάζομαι. Social media. Γιατί εγώ ανέβαζα διασκευές. Και κάποια στιγμή εγώ το παθαίνω εκεί πέρα και λέω: ναι, αλλά θέλω να το τρέξω με τη δική μου καριέρα, με τα δικά μου τραγούδια. Τι θα γίνει, πρέπει να κατέβω Αθήνα. Τότε γίνεται viral το ατελιέ. Και λέω: είναι το τέλειο moment να γυρίσω Αθήνα να κάνω την καριέρα μου. Γυρνάω Αθήνα, νέκρα. Δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε προτάσεις ούτε τίποτα. Σκέψω ότι κάνω και τη μέρα θετικής ενέργειας, ας πούμε, παίζω και εκεί πέρα. Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν κινούταν κάτι. Okay. Και είχα πιάσει και μια δουλειά σαν σε σέρβις, σε ένα μαγαζί, που εκεί είχαμε θέματα γιατί μου έλεγαν: πριν αποφασίσεις τι θα κάνεις, εμείς δεν μπορούμε να σου δίνουμε συνέχεια άδεια για πρόβες. Θέλουμε να είσαι εδώ. Οπότε δεν έχω δουλειά ούτε σέρβις ούτε μουσική. Και λέω: εγώ μουσική θέλω να κάνω. Okay. Παίρνω ένα ηχείο και βγαίνω στο δρόμο. Οπότε όλο το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε έπαιζα στο δρόμο.
0: Μοναστηράκι.
1: Μοναστηράκι, Ερμού, λίγο αεροπαγήτου. Έψαχνα μέρη. Μια φορά είχα πάει και Κηφισιά να δω πως είναι ο κόσμος.
0: Μόνος σου?
1: Μόνος μου.
2: Με την πάντα του?
1: Μόνος. Το οποίο ήταν πολύ.
0: Κάποιοι βγαίνουν με μπάντα. Εγώ σου λέω στα παιδιά που σας είπα πριν, ήταν δύο παιδιά. Ναι.
1: Όχι, βγήκα μόνος μου, αυτό ήταν πολύ σκληρό. Δηλαδή τώρα να στείνω το ηχείο και στη μέση του πουθενά ξαφνικά να ξεκινάω το πάρτι. Εγώ έλεγα full Elvis Presley, έλεγα κομμάτια άλλο στυλ, ας πούμε, στο δρόμο. Πιο να περάσουμε καλά. Έτσι.
2: Σταμάταγε ο κόσμος.
1: Έβγαζα ένα μεροκαματάκι, ρε παιδί μου, έβγαζα ένα πενταρικάκι, ας πούμε. Θα έβγαινε, όχι πάντα. Άλλες φορές τύχε να μην βγάζω λεφτά, αλλά απλά να γουστάρω που τραγουδάω και να κάθομαι 5 ώρες στο ίδιο σποτ και να τραγουδάω, ας πούμε.
2: Okay.
1: Εντάξει, για μένα αυτό ήταν πολύ ζώρικο και συναισθηματικά, γιατί σκεφτόμουν ότι παράτησα μια δουλειά, ας πούμε, που βρήκα επιτέλους μετά από τόσο καιρό που είμαι σε κουζίνες, σε ένα κρουαζιερόπλοιο για να γυρίσω να κάνω τη μουσική μου, και τώρα τραγουδάω στο δρόμο. Ναι. Δηλαδή, σε φάση, έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και εκεί που νόμιζα ότι έχω κάνει το μεγαλύτερο μου λάθος, γράφουμε το Φέρτο. Ανακοινώνει η ΕΡΤ ότι θα κάνει το Sing for Greece. Και λέω: λες να είναι η στιγμή, λες τώρα να γίνει το twist.
0: Μέχρι τώρα δεν έχεις κανένα γνωστό πουθενά, εσύ, έτσι?
1: Δεν έχω γνωστούς. Είμαι λίγο. Με γνωρίζει κόσμος μέσω του ατελιά, αλλά δεν κλείνω δουλειές.
2: Όχι αυτό, δηλαδή τώρα το buzz, κατάλαβες.
0: Ναι, για πες, και στέλνεις το τραγούδι.
1: Και στέλνουμε το κομμάτι, περιμένουμε. Εντάξει, εμένα γενικά δεν με έκλειναν, ρε παιδί μου, τόσο μαγαζιά και έτσι. Τους φαινόμενα λίγο too much. Έλεγαν: τώρα μπορεί να έρθει ο άλλος, χορεύεις πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγαινα σε κάτι. Είχα κάνει ένα live σε ένα μαγαζί στην Γλυφάδα. Με είχαν καλέσει κάποια στιγμή. Λέω: πω, τέλειο, τώρα θα κάνω live εκεί. Και μου λένε: πρόσεχε το όμως, γιατί ο κόσμος εδώ είναι λίγο περίεργος. Και λέω: παιδιά, εγώ έχω βάλει στην playlist τη Λευτέρη Πανταζή όμως. Μου λένε: δες το αν σε παίρνει. Και στο τέλος ήταν όλοι όρθιοι και χόρευαν Λευτέρη Πανταζή.
2: Αφού ο Λευτεράρας είναι από κάτω.
1: Ναι. Δηλαδή ξέρω να διασκεδάζω τον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά δεν έβρισκα, ρε παιδί μου, κάπου εκτόπισμα, τέλος πάντων. Εν τέλει, αυτό το οποίο τους ενοχλούσε, το πόσο χορεύω, ας πούμε, είναι αυτό το οποίο με έκανε.
2: Να διακριθείς.
1: Να διακριθώ, ας πούμε, μετά από το βίντεο, ας πούμε, στο πορτοκαλί κουτί που χορεύω. Είχε γίνει χαμός, θυμάμαι, εκείνο το βράδυ.
2: Κάνει, το γράφανε και ο Γρηγόρης εδώ πέρα. Είχε κάνει.
1: Καλά, ο Γρηγόρης, ό,τι καλύτερο.
2: Που είχε κάνει το βίντεο.
0: Για πες, και στέλνεις το τραγούδι και σε πήραν τηλέφωνο?
1: Δεν με πήραν τηλέφωνο, περιμέναμε να μάθουμε ποιοι έχουν περάσει αρχικά. Είχε περάσει ένας μήνας, νομίζω. Είχαμε πολύ άγχος για το τι θα γίνει, για το αν ο κόσμος θα το πιάσει. Γιατί είναι και πολύ διαφορετικό και σαν ήχος και σαν σε BPM, σε ρυθμός, πολύ γρήγορος, που δεν έχουμε συνηθίσει τόσο το ελληνικό μας αυτί, ας πούμε, τόσο γρήγορους ρυθμούς. Οπότε είναι, βγαίνει το βίντεο εκείνο και θυμάμαι την επόμενη μέρα ξυπνάω και να γίνεται χαμός στα social, να μου στέλνουν μηνύματα που έκλαιγα εγώ την επόμενη μέρα, δηλαδή δεν μπορούσα να το πιστέψω. Βλέπαμε reaction videos, έβγαζαν εφημερίδες, ακύλα στη φόνα. Λέω ρε φίλε, τι γίνεται, ναι, τι έχει συμβεί. Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Και εντάξει, μετά, όταν άκουσες όλα τα υπόλοιπα όμως δεν κατάλαβες ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό, ότι ξεχώριζε.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος γιατί ήμουν ένα outsider. Κατάλαβες, ήμουν ένα dark horse, χωρίς γνωριμίες, χωρίς να είμαι μέσα στο χώρο. Οπότε έλεγα, εντάξει, μέσα έχω ρε φίλε, είναι Ευαγγελία. Είναι
0: Μαρσό, good job, ναι.
1: Είναι ο good job. Θέλω, υπήρχαν πολλά άτομα εκεί πέρα που ήταν πολύ ταλαντούχα, υπήρχαν ωραία κομμάτια. Οπότε λέω, δεν ξέρω τι μπορεί
2: πάντως
1: να συμβεί.
2: Εδώ εμείς όταν βγήκαν τα τραγούδια, γιατί το κάνουμε δύο χρόνια εδώ με την Ελίνα, με την Eurovision.
0: Το κάναμε και στην Κλαβδία.
2: Το κάναμε και στην Κλαβδία πέρυσι. Όταν βγήκα τα τραγούδια, είπαμε.
0: Ακούμε λίγο το κάθε
2: ακούμε
0: τραγούδι.
2: Ακούμε το κάθε τραγούδι και λέγαμε, είπαμε και δύο Ακύλα και ίσως Good Job Nicky, δηλαδή μεταξύ ναι, εσάς ναι. των δύο.
0: Ναι. Ναι. Ξέρεις τι με συγκίνησε πάρα πολύ και το είχα πει και στην εκπομπή στην τηλεόραση, ότι όταν πήρες το εισιτήριο για να φύγεις, όλοι οι υπόλοιποι σε αγκάλιασαν και φάνηκε ότι χάρηκαν πάρα πολύ με σένα και οι υπόλοιποι υποψήφοι που και εκείνοι αυτοδιεκδικούσαν.
1: Ναι. Ήταν πολύ όμορφο γενικά το γεγονός ότι ήμασταν κάπως όλοι μαζί. Δεν υπήρχε ρε παιδί με αυτός ο ανταγωνισμός τύπου δεν σου μιλάω στο διάδρομο ή δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να λειτουργούν αυτά. Ήμασταν όλοι κάπως, περνάμε το ίδιο, έχουμε όλοι το ίδιο στρες, το ίδιο άγχος.
2: Νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι ήσασταν και πολύ κοντά ηλικιακά όλοι οι διαγωνιζόμενοι.
1: Ναι, πιθανό.
2: Δηλαδή όλοι είχατε το συνέστημα και ένα κοινό συνέστημα επιβίωσης και ναι, να νικήσω, αλλά θα χαρώ γιατί δεν υπήρχε διαφορά ηλικίας, κατάλαβες.
0: Έχει να κάνει με τη γενιά, πιστεύεις.
2: Πιστεύω ότι ήταν η γενιά, δηλαδή όσοι πήραν μέρος ήταν η γενιά του Ακύλα. Οπότε υπήρχε και εκ πέραν του ανταγωνισμού, υπήρχε και ο σεβασμός. Ότι κέρδισε ένα φίλος μου, γουστάρ που πήγε.
1: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω
1: ναι.
2: ότι ήταν η γενιά του, καταλαβες.
1: Μπορεί να ήταν αυτό, όντως, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, σε γυρίσματα που ήμασταν όλοι μαζί. Πόπο, ήταν, ας πούμε, έρχονταν η Μαρσό που ήταν κουρασμένη από. Είχε μαγαζί νυχτερινό, είχε musical, ήταν εκεί. Δηλαδή, ήμασταν όλοι τόσο κουρασμένοι που λέγαμε, εντάξει, όποιος πάει.
2: Χαλάλι.
1: Το αξίζει ρε παιδί μου, χαλάλι.
0: Και δίνεις το τραγούδι, βγαίνει το βίντεο στο πορτοκαλί κουτί όπως λες και μπαίνεις την άλλη μέρα και γίνεται ένας χαμός στα sites.
1: Ναι.
0: Πότε άρχισες πραγματικά να συνέρχεσαι από αυτό και να λες πάμε παιδιά, μπορεί να πάμε Eurovision.
1: Το μπορεί να πάμε Eurovision το έλεγα ακριβώς την επόμενη μέρα. Λέω εντάξει, αφού υπάρχει αυτό το hype και ο κόσμος τώρα στο TikTok ανεβάζει βίντεο, μου στέλνουν μηνύματα, γίνεται τόσος χαμός.
2: Πάντως στο YouTube ήσουν το βίντεο, επειδή μπήκαμε και τα είδαμε γιατί είμαστε κουτσομπόλες.
0: Ήσουν
2: το νούμερο ένα.
1: Ναι, ναι, και σε προβολές δηλαδή.
2: Αυτό λέμε. Προβολές λέμε, Ακύλα, τις προβολές λέμε.
1: Έτσι,
2: έτσι.
0: Να σε ρωτήσω, έπαθες κανένα. Crash out συνέβη.
1: Crash out. Νομίζω όχι. Βασικά ήμουν κάπως έναν αυτόματο πιλότο μετά από λίγο. Πήγαινα απλά στις συνεντεύξεις μου, έκανα τις δουλειές μου, έκανα το styling. Κατάλαβες. Δηλαδή, απλά σε αυτόματο πιλότο. Που σε αυτόματο πιλότο είμαι ακόμη.
2: Ρομποτική.
1: Να σου πω την αλήθεια. Είμαι λίγο σε ρομποτική, γιατί η αλήθεια είναι πως από το Sing for Greece δεν έχω κάτσει στιγμή. Τώρα δηλαδή θα κανονίσω τις διακοπές μου.
0: Κάποια στιγμή που ξάπλωσε στο κρεβάτι.
2: Τώρα να τα κάνετε που στενή.
0: Όταν ξάπλωσε κάποια στιγμή στο κρεβάτι σου μόνο σου και κοιτούσε το ταβάνι. Τι σκεφτόσουν.
2: Δύο πιτόγυρα.
0: Σταμάτα.
1: Έλεγα. Αυτό στη Βιέννη το σκεφτόμουν φουλ. Υπήρχαν πολλές στιγμές που έλεγα τι συμβαίνει. Δηλαδή θυμάμαι ότι στο pre-party της Ολλανδίας που με είχαν καλέσει και είχα πάει και είχα τραγουδήσει, είχαμε βρεθεί λίγο με το κοινό, με τον κόσμο, με τους fans, τους Eurofans, και μου είχαν δώσει τόσα δώρα, τόσα γράμματα, και μετά γύρισα στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστώ πριν το βραδινό show και τα είχα απλώσει όλα στο κρεβάτι και λέω τι συμβαίνει. Και ξάπλωσα έτσι
2: στα γράμματα.
1: Σαν αστερία, σαν άμεσα στα γράμματα. Και
2: κινηματογραφική.
1: Ναι.
2: Κινηματογραφικό πλάνο.
1: Ήταν πολύ
2: κινηματογραφικό πλάνο.
1: Ναι, ναι. Ναι, ρε φίλε, λέω. Μου αξίζει.
0: Γιατί αυτό που περιγράφει ήταν, ξέρω εγώ, Απρίλιος. Πώς, Μάρτιος.
1: Ναι, ναι, Απρίλιος.
0: Και το καλοκαίρι πήρα από αυτούς τους μήνες. Ήταν
2: στην Ερμού.
0: Ήταν στην Ερμού.
1: Το για μένα ήταν τόσο μεγάλο το.
2: Η αλλαγή.
1: Η αλλαγή που συνέβη.
2: Έτσι γίνεται όμως φίλε στη ζωή. Από τη μια μέρα στην άλλη, πίστεψέ το δηλαδή. Και σου εύχομαι σε πάρα πολλές τέτοιες εναλλαγές προς το καλύτερο.
1: Μακάρι. Έχουμε βγάλει και το άλμπουμ μας τώρα, το Press Start.
2: Χαμός.
1: Το οποίο έτσι είναι μέσα στο σύμπαν του Φέρι το ηχητικά. Έχουμε και την μπαλάντα μας στο μέλι μέσα. Αλλά ήθελα πολύ να δημιουργήσω αυτό το άλμπουμ. που πραγματικά νομίζω σε ταξιδεύει σε κόσμους και κάπως έχει κάτι, ένα μυστικό συστατικό μέσα που σου φτιάχνει την διάθεση, νιώθω. Έτσι σου δίνει
0: αυτό
1: ενέργεια.
0: Αυτό κάνεις και εσύ όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θετικό, είσαι πολύ θετικό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Με το χαμόγελο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω τις μαύρες μου βέβαια και εγώ.
2: Όλοι
1: νομίζω.
2: Όλοι. Η Ελίνα κάθε μέρα με τις μαύρες.
0: Πάμε να ακούσουμε Ακύλα και επιστρέφουμε.

0: Ο Ακύλας λοιπόν ζωντανά στον Σφαίρα 102.2, Ακύλα Τεκίλα.
1: Ακύλα Τεκίλα.
2: Καινούριο αυτό, ε.
0: Καινούριο, πες μας για το άλμπουμ.
1: Καινούριο, ναι, είναι από το άλμπουμ που φτιάξαμε.
2: Πόσα τραγούδια.
1: Το Press Start έχει 8 κομμάτια.
2: 8.
1: Είναι γενικά όλα ανεβαστικά, έχουν σκοπό να σου ανεβάσουν τη διάθεση. Θέλαμε να δημιουργήσουμε και μερικά έτσι σύλλη, έτσι, χάζα τραγουδάκια που ο σκοπός τους είναι...
2: Είναι και η περίοδος τώρα για τους χαζούς.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι να σε κάνουν... Είναι να σε κάνουν...
2: Το καλοκαίρι έχει έξαρση.
1: Λίγο. Είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος που σε ζαλίζει.
2: Τώρα με τη ζέστη...
0: Πώς βγαίνουν οι γρήπες στο Γενάρη.
2: Τώρα βγαίνουν κουνούπια και χαζί τέτοια εποχή.
1: Είναι ο ίδιος που λίγο σε ζαλίζει και...
2: Οπότε είσαι έξυπνος, καλά έκανες.
1: Οπότε αυτό θέλουμε να κουνηθούν σώματα.
2: Για κάποιον που συντονίστηκε τώρα, να πούμε, έχουμε τον Ακύλα εδώ από τη 6η με την Τεχνόπολη λίγο να μας πεις τι γίνεται.
1: Σωστά, σωστά. Να πω ότι 30 Ιουνίου είναι η μεγάλη μας συναυλία στην Τεχνόπολη, όπου θα έχουμε guest τον Παπαζό και θα πούμε μαζί το ατελιέ, εννοείται. Και θα έχουμε guest και την Αντιγόνη. Έτσι, να πούμε λίγο τζάλα, να κουνηθούμε πάνω στο stage. Έτσι, θα γίνει ένα mini reunion, ας πούμε. Η συναυλία αυτή, παιδιά, έγινε με σκοπό ο κόσμος για αυτές τις 2 ώρες να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του και να... Όχι να χαζέψει, ας πούμε, αλλά λίγο να χαλαρώσουν λίγο εμείς το εγκεφάλου, ρε παιδί.
2: Μένα μ' αρέσει και
1: να
2: χορέψει. Μ' αρέσει και η Τεχνόπολη πολύ.
1: Σαν χώρος.
2: Σαν χώρος.
1: Και για μένα, δηλαδή.
2: Είναι κλουβί η Τεχνόπολη. Δηλαδή, ναι, μαζεύει τον κόσμο, δεν έχει χασούρες. Δεξιά-αριστερά τους έχεις όλους μπροστά σου, είναι φοβερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα περάσω πάρα πολύ όμορφα. Μέσα στο. Στο live αυτό λέω κομμάτια μου από την παλιά μου δισκογραφία και από το καινούργιο μου άλμπουμ, αλλά φυσικά δεν λείπουν και διασκευές. Κάποια στιγμή σταματάνε όλα. Στο live αυτό λέω κομμάτια μου από την παλιά μου δισκογραφία και από το καινούργιο μου άλμπουμ, αλλά φυσικά δεν λείπουν και διασκευές. Κάποια στιγμή.

0: Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ντορίτος χωρίς γλουτένι και έτσι. Εντάξει, ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη συναυλία. Γιατί είναι και η υπερπαραγωγή, έτσι. Πάνω στο stage έχουμε φτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο. Έχουμε τσουλήθρες, κούνιες, θαλάμους, φώτα, αυτοκινητάκια πάνω στο stage έχουμε φτιάξει.
1: Α, έχετε κάνει τεράστια.
0: Η υπερπαραγωγή, σου λέω, γίνεται χαμός. Οπότε έχει πέσει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
0: και χρήμα εννοείται για να γίνει αυτό το show.
2: Πόσο κόσμο, 6-7, πόσο θα πάρει, πόσο έχει.
0: Χαμός, ναι. Ελπίζουμε να γίνει. Πάει καλά γενικά η κυκλοπόληση. Και...
2: κάποιος που θέλει τώρα να μπει να πάρει εισιτήριο.
0: Μπορεί να μπει να πάρει. Εννοείται, υπάρχουν και νεστές και εννοείται και στην είσοδο θα υπάρχουν εισιτήρια.
1: Και εμείς εδώ δίνουμε προσκλήσεις δωρεάν για τους ακροατές του Σφαίρα και μόνο.
0: Σωστό,
1: έχουμε δώσει να έρθουν να σε γνωρίσουν και από κοντά.
0: Ανυπομονώ.
1: Έχουν γενικά κερδίσει 10 υπερτυχεροί.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτές τις συναυλίες μπορώ να έρθω.
2: Τι το λες, θα βγάλουμε όλους. Μας έλεγε πριν, είχαν κερδίσει, λέει, σε μια συναυλία Meet & Greet, είχαν έρθει 10 παιδιά. Τα βλέπω, λέει, βγάζουμε φωτογραφίες και βλέπα τα άλλα τα παιδιά έξω στα κάγκελα που ξεροστάλιζαν και αυτά και λέγανε μια φωτογραφία εμείς. Και κάνω, λέει, τη μέση στην τρέλα μου και λέω, θα βγάλω φωτογραφία με όλους. Και έφυγα, λέει, μετά από 4 ώρες.
0: Ναι, δεν γινόταν να με βγάλω.
1: Μπράβο σου, όμως.
0: Είμαι τόσο ευγνώμων και χαρούμενος που όλος αυτός ο κόσμος τόσο καιρό με έχει στηρίξει σε μηνύματα, σε. Με τον τρόπο του, με την ψήφο του, που χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους θα έρθουμε κοντά με όλους αυτούς και θα ζήσουμε μια προσωπική στιγμή εκείνη την ώρα. Το live, δηλαδή, εκείνο το δίωρο, είναι μια στιγμή που θα μοιραστούμε.
1: Βέβαια.
0: Είναι άλλη ενέργεια και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους θα έρθω κοντά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο καιρό είναι δίπλα μου.
2: Ωραία πράγματα.
1: Δεν μου λες, μας είπες πριν για το χαρτάκι που έχεις γράψει με τον στόχο των 3 ετών.
0: Ναι.
1: Έχεις γράψει κάποιο χαρτάκι για τον επόμενο στόχο?
0: Όχι, δεν έχω άλλο χαρτάκι. Τώρα απλά αυτόματος πιλώντας πηγαίνουμε, απολαμβάνω. Ετοιμάζουμε το επόμενο άλμπουμ ήδη. Είναι έτσι στα σκαριά.
2: Γράφεις κιόλας,
0: Εννοείται, ναι, γράφω μουσική, στίχο. Έχω υπογράψει και στο Pre-Start. Και εντάξει, και το επόμενο άλμπουμ θα δώσω πολύ τσιφτε τέλη.
1: Ναι.
0: Θα δώσω.
2: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που θα ήθελε να συνεργαστείς?
0: Θα ήθελα
1: δώσε τρία ονόματα.
2: Καλλιτέχνης, βάζω μέσα άντρες, γυναίκες.
0: Ναι.
2: Καλλιτέχνης, λοιπόν. Καλλιτέχνηδα.
0: Σίγουρα θα ήθελα Μαζονάκη.
2: Ναι.
0: Πιστεύω Ακύλας Μαζονάκης θα ήταν αυτό το ντουέτο φωτιά. Μετά...
2: Και μια μπαλάντα με Μαζονάκη θα τέριξε.
0: Και μια μπαλάντα. Και μια μπαλάντα σίγουρα, αλλά πιστεύω.
1: Ένα
0: ότι...
1: τύπου εδώ. Εδώ.
2: Ναι, αλλά ναι.
1: Ναι.
2: Ενώ φωνητικά η χρειά σας.
1: Ναι.
0: Και μετά σίγουρα θα με διέφερε Φουρέιρα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Βάραμε
2: είναι... κάτω στα χταπόδια.
0: Ναι, η κοπέλα.
2: Έρχομαι και στο βίντεο κλιπ. Έρχομαι στο βίντεο κλιπ σας να κάνω το
0: έρχεσαι.
2: Πτώμα.
0: Έρχεσαι.
2: Ναι, ρε.
0: Οπότε αν το κανονίσουμε,
2: Ελένη,
0: το έχεις πει
2: ρώτα,
0: τώρα εδώ.
2: Ρώτα εδώ την Ελένη. Της έχω τρομερή εκτίμηση. Ανεξαρτήτου του τι έχει καταφέρει σε τραγουδίστρες ή σε καλλιτέχνη. Επειδή εγώ δούλευα και στο ΜΑΤ 5 χρόνια.
0: Ναι.
2: Την ξέρω από τους Μυστίκ. Το 0. Κατάλαβες, έχω ζήσει όλη την πορεία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εργάτρια από την Ελένη.
0: Πόσο σκληρά έχει δουλέψει
2: και ό,τι έχει καταφέρει το αξίζει μέχρι το τελευταίο μπρούτζινο κέρμα. Είναι τόσο καλό παιδί, τόσο για την Ελένη. Δηλαδή, αν με πάρει τώρα η Φουρέιρα και μου πει: Νίκο, θέλω να έρθεις να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ για να χορεύεις κολοτούμπες. Να κάνω και την Ελένη, θα έρθω. Γιατί όποτε τη χρειαστήκαμε κι εμείς, ήρθε και μας στήριξε. Ναι. Επί εποχές Netflix και τέτοια τώρα.
1: Για πες άλλο, τρίτο όνομα.
0: Και μετά στο τρίτο όνομα θα βάλω 2 ονόματα γιατί δεν μπορώ να διαλέξω.
2: Ναι.
0: Θα βάλω Αναβίση, είναι απόλυτη. Παιδιά, ποιος δεν θέλει να κάνει να κάνει μετά Αναβίση.
1: Εκεί έρχομαι εγώ να κάνω το πτώμα.
0: Αν είναι δυνατόν. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έχουμε στην Ελλάδα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα.

0: Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
14: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
13: Και ποιος ξέρει?
14: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
13: Μα τι λες?
14: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
15: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
15: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
16: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
17: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
18: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
19: Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγέτη μου.
23: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παρέα με τον Ακύλα στα 44 μετά τις 6. Μια συνέντευξη που έχει διαρκεί 44 λεπτά και λέμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει από τις Σέρες, φτάσαμε στην Αθήνα, πήγαμε Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε κάνει οδηπορικό ολόκληρο.
0: Μαγειρικές.
1: Ταξιδιωτική εκπομπή σήμερα.
0: Αυτά, φτάσαμε στην Αθήνα, περάσαμε από Eurovision και τώρα που πάμε.
2: Τα πιο spicy τα λέμε στα διαλύματα, έτσι βέβαια.
1: Αυτά δεν βγαίνουν στον αέρα.
2: Δεν βγαίνουν στον αέρα.
1: Αυτά θα μας πει έναν πρώτο σακματικότητα. Νικόλα, αλλά δεν μας το δίνει.
0: Μόλις τελειώσει και χαλαρώσεις, θα σου πω κάτι.
2: Έρθω για μια αποκαλυπτική πραγματική συνέντευξη.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν συνεντεύξεις, δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν είμαι πολύ υπέρ. Εγώ πήγα στην Ελίνα, πρώτον γιατί ήταν συνεργάτη.
1: Στο Unblock, έχω ένα podcast.
0: Στο Unblock, είχε ένα podcast. Πήγα στην Ελίνα και πήγα για να τη στηρίξω και πέρασα φανταστικά. Όταν ηρεμήσεις με το καλό και κάνεις τα tour σου, μπορείς έτσι να πας τώρα που γνωριστήκαμε να πας στην Ελίνα να πεις αυτά που μας λες.
1: Δεν τον κάλεσα, εγώ τον καλή ιδέα, Νικόλα, που σ' αγαπώ. Ακύλα θα έρθει.
2: Θα έρθω, θα έρθει. Μετά το tour να είμαι έτσι πιο ήρεμος και χαλαρός να τα πω όλα τα spice.
1: Ξέρεις γιατί το λέει? Γιατί είναι.
0: Γιατί ψάχνει καλεσμένο και δεν βρίσκει.
1: Όχι. Πέρα από αυτό, γιατί έρχεσαι και λες το δικό σου story. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο αντίλογο, κατάλαβες. Περνάμε ωραία. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε όλοι μαζί, μάλλον ο Ακύλας θα παίξει. Θα παίξουμε Άλλαξε το τραγούδι. Εντάξει. Mm-hmm. Ένα γνωστό τραγούδι θα σου δώσουμε και όλα τα φωνήεντα των λέξεων θα τα λες με ένα συγκεκριμένο φωνήεντο που θα σου δώσουμε εμείς. Okay.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, με ποιο θα ξεκινήσουμε? Θα κάνουμε το ατελιέ που είναι και δικό του.
2: Αμέ.
1: Ωραία. Το ατελιέ θα αντικαταστήσεις όλα τα φωνήεντα με το φωνήεν «ι». Με το γιώτα.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Νομίζω το παίζαμε αυτό στο δημοτικό το παιχνίδι κιόλας.
0: Με το marketing. Ναι,
1: περίμενε. Ποια χρονιά πήγαινε σε έκτη δημοτικού?
2: Έκτη δημοτικού πήγαινα το 2008. 9.
0: 9. Το 10. Το 9.
2: Το 10 ήμουν 11 χρονών. Έκτη δημοτικού νομίζω, ναι.
0: Το 9 προς 10 έκανα συνέντευξη στο MAD για να πάρω μια δουλειά. Το 10 έκανα τα πρώτα μου βραβεία MAD. Ήταν το 10, έγινε το πρώτο MAD Walk στην Ελλάδα.
2: Και εγώ είχα γλώσσα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Και κάναμε να και... πω εγώ το πιο μεγάλο.
0: Ποιο?
1: Το 9 έγινε πρώτη φορά μάνα.
0: Είχε κάνει σεξ το 9.
1: Αλλά ήμουν μικρούλη. Λοιπόν, πάμε το ατελιέ με το φωνή γιώτα. 1, 2, 3 και.
2: Σ' έχει δει συνυπήρτη, νη φωνήσει δυνητή. Νη λύσπιση γήπη, δεν κρίτησε γητή. Σ' έχει δει συνυπήρτη, νη μιλείς πεις την ηρική. Τη σύλληψη χνικήτη, πικινινείς δι θηβρή.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, χαμός.
1: Νικόλα, κάντε και σημεία.
0: Δεν είναι.
2: Με κάποιο της Φουρέιρα.
1: Με το έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει.
0: Ωραία,
1: γεια. Όλα με αλφα.
0: Ναι.
1: Ένα, δύο, τρία και.
0: Έλα να πά.
1: Όχι έλα.
0: Α. Αλλά να πάμα σαν αμάρος.
1: Μάρας.
0: Μάρος.
1: Μάρας.
0: Αμάρας, ναι. Άνθρωπας.
1: Να μάν.
0: Απάρχα. Αούτε. Ατενέας. Ατεγάρας.
1: Ατανάς. Όλα αλφας.
0: Ατανάς. Αταγάρας.
1: Μάνα.
0: Μάνα. Να μαστά.
1: Να
0: μαστά.
1: Μανάχα.
0: Μανάχα.
2: Είσαι πολύ καλός.
0: Λες και μιλάμε. Αβανέζι. Δύσκολο, φίλε. Και με αγριοφωνάρο, όχι τόσο σαν του Αγγίλα.
1: Λοιπόν, και τώρα.
2: Εσύ τι θα μας πεις?
1: Όχι, εγώ δεν λέω.
2: Δεν.
1: Εγώ δεν λέω.
0: Είναι μάνα. Εκτρία παιδιά.
1: Λοιπόν, να παίξουμε και το φέρτο. Όλα τα φωνήεντα του φέρτο με όμικρον, με ο. Έχει και αγγλικό, real estate, για πάμε.
2: Ρόλο στο τφόρτο, σώσομο τόνο φόρτο, χρώσο ρολόγιο,
1: γόλο
2: ζώνορ σολό φόρτο, λόδορ πολτό φόρτο, κόσκοργο φόρτο, ρόλο κορς, γιώτμο στόρς, σώπο φόρτο.
1: Μπράβο!
2: Έτσι αν το έλεγα.
0: Σε
2: γέξω. Καλύτερα.
0: Γιατί τα λες με τη μία.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
0: Θέλει και ευθεία για να το κάνεις.
1: Λοιπόν, Ακύλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Τα είπαμε πολύ ωραία. Ήρθε και το καφεδάκι μου εδώ πέρα.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη, 30 του μηνός, 30 Ιουνίου. Τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Την Τρίτη, λοιπόν, που μας έχετε στις 9 το
2: βράδυ. Έτσι, ωραία κλείνει ο Ιούνιος.
1: Όλοι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ζωντανά ο μοναδικός υπέροχος Ακύλας.
2: Έτσι, να το
1: με
2: σπάσουμε.
1: Το Press Start Summer Tour Powered by the E.
2: Ακριβώς. Θα χορέψουμε. Θα πούμε τις μπαλάδες μας, θα συγκινηθούμε, θα τραγουδήσουμε, θα βγούμε στις φωτογραφίες μας και έχουμε guest να πω ξανά την Αντιγόνη, θα έρθει να πούμε το Τζάλα και τον Παπαζό να πούμε το ατελιέ μας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι γερός.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα.
0: Εγώ θα σου ευχηθώ, ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί στη ζωή σου, αυτή τη γλυκύτητα και τον αυθορμητισμό να μην την αλλάξεις ποτέ. Γιατί θα είναι τα, πιστεύω ότι θα είναι τα δύο σου, έτσι, όσο σε ξέρω, 45 λεπτά, τα δύο εφόδια που θα σε οδηγήσουν ακόμα πιο ψηλά. Γιατί τώρα έχεις αυτό που δεν είχες. Την αναγνωρισιμότητα, κατάλαβες. Ναι. Οπότε, αν κρατήσεις τα στοιχεία και την ταπεινότητα αυτή, θα πας ακόμα και ψηλά.
1: Το χαμόγελο, αυτό το φωτεινό, το χαμόγελο για πάντα.
2: Ευχαριστώ,
1: να το
2: ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Ακύλας!
1: Ακύλας!

0: Το ανεκδότο τη ημέρα.
1: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο.
2: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε.
3: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
14: Μα, όπου κι αν πας.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
15: Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
21: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: σκεπασμένα.
1: Είναι ο Απόν και η Καντάδα στον Σφαίρα 102.2. Υπέροχος ο Ακύλας που τον φιλοξένησαμε λίγο νωρίτερα και πάρα πολύ ωραίο παιδί. Και πόσο έτσι χαρούμενος και χαμογελαστός.
2: Ευγενική φυσιογνωμία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ θετική ενέργεια. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, 5 με 8 απογευματινό Σφαίρα. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το σφαίρα.gr ή από το application βεβαίως. Φιλιά στο Μαράκι, η Ειρήνη, η Αναστασία, η Ευαγγελία, όλοι εσείς. Και βεβαίως και στο application το οποίο το κατεβάζετε από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε τώρα μια σκηνή 7 και 10. Τι λες Νικόλα μου?
3: Και δεν παίζουμε.
1: 2-11-700-79-31. Πάμε για Pizza Fun και Water Fun Water Park. Ας ξεκινήσουμε με Water Fun Water Park και μετά έχει ο Θεός, έτσι.
3: Έχει.
1: Λοιπόν, γιατί πότε ήταν που δεν είχαμε κανένα νικητή προχθές?
3: Όχι, μάλλον.
1: Που πάλευαν. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Πάμε να ξεκινήσουμε με οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Γιώτα.
3: Από πού, Γιώτα μου?
4: Τώρα είμαι στην Πετρουράλη.
3: Α, πάρω. Έχει κίνηση?
4: Χαμός.
3: Χαμός, Γιώτα μου. Κουράγιο. Πάμε να παίξουμε, Γιώτα. Έλα.
4: Δεν το άκουσα πολύ καλά. Άλλη μία.
3: Είναι εύκολο.
4: Άσε να λέει.
3: Όχι ρε, Γιώτα. Λογαριασμός. Διόλυ.
5: Λίγο
3: yeah.
5: Το λογαριασμό.
3: Γεια σου, Γιώτα.
4: Γεια.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, το όνομά σου?
6: Ο Νικηφόρος είμαι.
3: Έλα Νικηφόρε, πάμε να παίξουμε, αδελφέ μου.
6: Πάμε.
3: Καλά, εντάξει.
6: Η αλήθεια δεν ακούστηκε πολύ καλά.
3: Πάμε ενώ ξανά.
6: Το λογαριασμό τον άκουσα.
3: Πάμε ξανά. Θέλω να πάω σαν τρελός εκεί.
1: Α, ναι.
6: Δεν είναι τόσο τρελό, σε αγαπάω.
3: Ναι!
1: Μπράβο!
3: Ναι! Πάρτε με στο Βέρτι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Έναν φίλο. Αν ακούει ο κουμπάρες μου, ένας φίλος μου που κάναμε παρέα παλιά. Ας με πάρει ένα τηλέφωνο, μου πει αύριο έχουμε ένα τεσάρι, Νικόλα. Πάμε να πιούμε ένα ποτό, ρε αδελφέ. Πώς ήταν στο σπιρτόκουτο? Ένα ποτό, ρε αδελφέ. Ένα ποτό, πάμε να πιούμε. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία του φίλου, έχουμε κόμπο Pizza Fun. Λαχταριστή πίτσα, λαχταριστή μαγαρονάδα και λαχταριστό μπέργκερ. Από πάρα πολλές συνταγές. Δηλαδή, μόλις σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούνε ή σας στέλνουν το μήνυμα ότι έχετε κερδίσει, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Μπορεί να κάνετε ένα συνδυασμό ό,τι θέλετε. Μπορεί να πάρετε μια πίτσα μπιάνκα με λευκές σάλτσες. Μπορεί να πάρετε με κόκκινες σάλτσες, μακαρονάδες με λευκές, με κόκκινες. Και μετά να πάρετε και μια μπεργκεράδα Texan με onion rings και έτσι τίποτα bacon και τέτοια. Και να είστε στον Αφρο. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
7: Θάνος.
3: Πάμε Θάνο, πάμε. Εντάξει, okay, βάλε και την προπαίδα.
1: Πάμε.
3: Θάνο.
7: Πάμε. Άλλη μία δεν σ' ακούω, παιδιά, είμαι στο αυτοκίνητο.
3: Θάνο. Ναι.
1: Πάμε.
7: Στο αυτοκίνητο.
3: Γεια σου, Θάνο.
1: Βάλ το λίγο αυτό το τραγούδι.

0: Γονίδι ήταν αυτό, για Γονίδι.
1: Του Γονίδι είναι το τραγούδι. Το έχει γράψει ο Γονίδι.
0: Για Γονίδι, για Γονίδι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Η Κλέρι.
0: Γεια σου, Κλέρι μου, πάμε να παίξουμε.
2: Δεν άκουσα καθόλου.
0: Πάμε ξανά. Δεν το ξέρω.
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
2: Όχι.
0: Γεια σου, Κλέρι.
2: Δεν πειράζει, γεια σας.
0: Δεν πειράζει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Σπύρος.
0: Σπύρο μου, πού τηλεφωνείς?
3: Από Ολυμπιακό χωριό.
0: Πάρα πολύ ωραία, δουλεύεις εκεί, γυρνάς?
3: Γυρνάω από τη δουλειά.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
3: Για πάμε.
1: Α, είναι ένα που ξεκινάει το ίδιο με το γεια σου της Πεγκυζίνα. Αλλά δεν ξέρω, είναι αυτό, αυτό είναι? Όχι.
3: Παιδιά, δεν άκουσα τίποτα, συγγνώμη. Μιλάει
0: δεν,
3: και...
0: δεν αφήνει η παπίλα να μιλήσει.
1: Καλά, συγγνώμη. Σιγά καλέ, σιγά καλέ.
0: Πάμε, ξανά.
3: Όχι, το ξέρω.
0: Γεια!
3: Καλώς
0: ήρθατε, Κύριακο! Επίσης! Α, θυμήθηκα! Θυμήσω σου πω!
1: Ναι!
0: Καλησπέρα! Ναι! Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι! Το όνομά σου, σου, σου!
2: Χοχο!
0: Πώς?
2: Χοχο!
0: Χοχο!
1: Γογό, καλέ, τι χοχο! Γογό!
0: Ξέρω, μπορεί να ήταν από τη Λάμψη!
1: Όχι, ήταν και Ζουζούνα!
0: Μπορεί να από τη Λάμψη να πούμε, ο χοχος! Καλησπέρα. Έλα εγώ. Πάμε να παίξουμε. Εγώ.
2: Ναι.
1: Είναι εύκολο.
0: Ναι, άλλη μια φορά, Γιάννη. Άστο, βέβαια.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, Βασιλιά Τζούλιαν.
2: Και την καρμπή.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Τι.

0: κόμπα μου, πίτσα μάνα.
1: Ωραία, αυτό το τραγούδι το έχουν αφιερώσει. Μιλούνια!
2: Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα!
1: Θα μίλω σε λίγο το ραδιόφωνο. Έχει, ναι.
0: Καληνύχτα.
1: Επόμενη και τελευταία γραμμή. Last call. 2-11-700-79-31. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
1: Τι έχει γίνει σήμερα με τα τηλέφωνα? Μας ακούτε από το διαδίκτυο? Μας ακούτε... Και τα ραδιόφωνα είναι δυνατά.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Δώρα.
0: Δώρα, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Εγάλεο.
0: Πάμε να παίξουμε, φίλοι.
4: Μαζονάκης.
0: Ποιο?
4: Δεν ξέρω που πατάω και που πηγαίνω. Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Αρρωσταίνω, αρρωσταίνω.
1: Γιατί αρρωσταίνω, γιατί?
4: Έλα, μισό δευτερόλεπτο.
1: Φιλάκια πολλά, γεια! Λοιπόν, αυτό ήταν... Ξενερωσέ, στεναχωρήθηκε.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2, συνεχίζουμε με Αιγαίο και Άννα Βύση. Γιάννη μου, αμέσως τώρα, στον σφαίρα 102,2, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
2: Σωστός.
3: We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα.
8: Καλοκαίρι παρέα με τον Σφαίρα 94,4.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Τσιπόκα σε Εβέ Dream House. Έχετε ιδέα.

0: ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 27510-66500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
10: Αυτά και άλλα πολλά τη Δευτέρα στις 5. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι έχετε κάνει. Τι έχετε κάνει εσείς Σαββατοκύριακο, Νικόλα μου, εσύ?
11: Εγώ αύριο, επειδή έχω υποσχεθεί στην κόρη μου να την πάω στους δεινοσαύρους, ή θα την πάω στο Μουσείο Γουλανδρή, ή θα την πάω στην κερατέα που έχει μια τέτοια με δεινοσαύρους και το περιμένει. Δηλαδή με κοιτάει τώρα, επειδή δύο μέρες δεν μου δίνει σημασία. Έμπαινα μέσα και τη έλεγα και μαμά μου έλεγε. Τη λέω αύριο, μπαμπά, θα πάει στους δεινοσαύρους και τη κάνω. Ναι, και γελάει τώρα, χαίρεται.
10: Και περιμένει αυτό.
11: Και εγώ το περιμένω πως και πως. Ναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
10: Γιάννη μου, εσύ. Μπάνιο, Γιάννης... πού θα πας? Ναι, και πόση ώρα είναι από το σπίτι σου?
12: Είναι μία ώρα.
10: Μία ώρα,
11: Άστο ρε Γιάννη, πάρε από τα τζάμπο μια πισίνα.
10: Και φορτώνεις πράγματα, φαγητά, καρέκλες, τέτοια για να... Τι ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, την Πέμπτη λέω, καλά. Στις 5 τη Δευτέρα θα είμαστε παρέα. Η Ράνια Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11. Να περάσετε ωραία, ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
11: Φιλιά.
9: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 100.
4: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Χιούστον!
12: Έλα!
11: We have a problem!
12: Roger! Τι έχει συμβεί?
11: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
12: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
11: Ου, πετάγομαι τώρα!
13: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι.
4: Είναι ξεχωριστή.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι.

0: όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
9: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 8 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Τελεία.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
2: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
12: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Μα όπου κι αν πας.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.

0: Αγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βασιλέως Κωνσταντίνου 30. Δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
0: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από το καταστήμα.

0: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27510 76037
3: και 6944 411 643.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Σφαίρα.

0: Και αυτό.
1: Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού, α μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού, α

όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Μα όπου κι αν πας.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο.
6: Πάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το

Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.